0: 4. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

κουμπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Καλέ, ακόμη εδώ.
3: Ακόμα εδώ.
2: Και πού είσαι ακόμα που λέμε.
3: Μην το συζητάς καθόλου, μην το
2: λοιπόν,
3: λες αυτό.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
3: Για πες.
2: Επειδή το λέει και η επιστήμη, ναι, μέσα από μελέτες.
3: Α, το λέει.
2: Ότι οι καλύτερες διακοπές είναι οι χειμερινές, παιδί μου.
3: Έτσι λέει η επιστήμη.
2: Ναι, έτσι.
3: Τι
2: λέει.
3: Επιστήμη διαβάζει εσύ, Ηλία, ειλικρινά σου μιλάω.
2: Μια κυρία η οποία μένει απέναντι και τη λέει.
3: Εντάξει, να τη πει τη κυρία να πάει εκείνη διακοπές.
2: Καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
3: Εδώ είμαστε.
2: Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου.
3: Είναι.
2: Καλό μήνα να πούμε, έστω και ετεροχρονισμένα.
3: Να πούμε.
2: Λοιπόν. Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Ξεκινάμε και αυτό το πενθήμερο μαζί. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
3: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα από το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Πάμε.
3: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα
1: ναι.
0: θα βάλουμε ακόμα περισσότερες μουσικές ενότητες.
1: Με απειλείς.
0: Όχι.
1: Α.
0: Και αυτό γιατί. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Εμάς θέλουν να ακούνε τραγούδια, θέλουν.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εγκαινιάζουμε λοιπόν από σήμερα
1: ναι.
0: άλλη μία μουσική ενότητα τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Πάει. Εντάξει. Ωραία ναι. τραγούδια του καλοκαιριού.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Και μάλιστα με στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Α, και με στοιχεία.
0: Είναι τα τραγούδια που σύμφωνα με το Billboard
1: ναι.
0: έχουν κάνει τα περισσότερα streaming.
1: Α, τα μισά δεν θα τα ξέρω. Πάλι θα μου μάθεις κάτι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Choosing Texas.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας της country, της Ella Langley.
1: Okay.
0: Σκίζει νούμερο ένα στο Billboard.
1: Σκίζει στο Billboard.
0: Παρένθεση. Έχει γίνει φοβερή στροφή στην country.
1: Πού?
0: Παγκοσμίως.
1: Στην Αμερική. Παγκοσμίως
0: ναι.
1: ακούω.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα. Να ακούμε και τα λαϊκά, τα δημοτικά τραγούδια της Αμερικής είναι η πόλη.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 25.
1: Ναι.
0: Το κύριο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της Dandelion.
1: Ωραία.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε όμως σαν άλμπουμ ολοκληρωμένο το 2026.
1: Α, είναι πρόσφατο.
0: Έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200 για τα albums.
1: Ωραία.
0: Και πρώτο ήταν το Choosing Texas, το τραγούδι αυτό,
1: αυτό.
0: Το οποίο έφτασε νούμερο 1 εκεί στο Hot 100, παραμένοντας παρακαλώ πάρα πολύ στην κορυφή για 11 μη συνεχόμενες, αλλά παρόλα αυτά 11 εβδομάδες. Και έτσι έκανε τη Langley, πρόσεξε, την
1: ναι.
0: πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη που ταυτόχρονα βρέθηκε στην κορυφή των charts και στα albums και στα singles.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Πάμε. Τι να ακούσουμε, πρέπει να πούμε πρώτα κάτι άλλο.
1: Να ακούσουμε αυτό που θες να πεις.
0: Α, μπράβο. Να πούμε για τις σχολές ΙΕΚΑΛΦΑ, έτσι.
1: Α,
0: είναι.
1: Το έχω, περίμενε.
0: Για πες.
1: Και προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Mm-hmm.
1: Το τονίζω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κλείσουμε επίσκεψη ή να μάθουμε ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για αυτό το θέμα στο 210-5279-500 για την Αθήνα,
0: 210-9640-117 για την Γλυφάδα
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalfa.gr.
0: Και πάμε τώρα στην αγαπημένη τη Langley.

0: είναι αγάπη.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις φίλους, έχεις φίλους.
1: Αυτό. Με ένα σοκολατάκια στην καλύτερη.
0: Για όνομα του Θεού. Ο Μπόνο λέει χάρισε αμάξι στην Πενέλοπε Κρούζ.
1: Πρώτα απ' όλα, τι σχέση έχει ο Χαβιέ Μπαρδέμ αυτό, να κάνουμε μαναφούκι έτσι επί τόπου.
0: Δεν ξέρω αν το εγκρίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Και δεν ξέρω αν το ξέρει, πώς το μάθει από εμάς.
0: Υπάρχει ένα αλλά σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Γιατί η Πενέλοπε έχει αμαξοφοβία.
1: Άσε με τώρα.
0: Ναι, και μάλιστα να σου πω είναι σοβαρό.
1: Μη μεταράζεις με τα πόδια, πάει παντού.
0: Όχι, δεν οδηγεί αυτή.
1: Α, αυτό είναι.
0: Διότι η αδερφή της είχε πάθει ένα πολύ άσχημο ατύχημα.
1: Τώρα χωριέ πλάκα, αυτό είναι σοκ, έτσι.
0: Με το
1: πραγματικά.
0: Αυτοκίνητο. Και από τότε της έχει δημιουργηθεί ένα κάτι. Δεν
1: ένα
0: θέλει,
1: κάτι,
0: δεν μπορεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο Μπόνο. Έτσι, της χάρισε ένα αυτοκίνητο και μάλιστα τέλος πάντων
1: σκέφτεται να πάρει και δίπλωμα η
0: Πενέλοπε. Ναι, σου λέει αφού τώρα μου το έκανε που μου το έκανε το δώρο το παλικάρι, ένα μην τον προσβάλλω.
1: Πρόσεξε, δημιουργούμε με αναφούκι σου, ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει άντρα να της πάρει αυτοκίνητο να της φύγει ο φόβος, τον Μπόνο, περίμενε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, θα το ελέγξω.
0: Πάντως στο Μουντιάλ μαζί ήτανε.
1: Ήτανε, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Τη μέρα, τη νύχτα δεν ξέρουμε. Εντάξει,
1: βεβαίως.
0: Δεν ξέρουμε, δεν παίρνουμε όρκο.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό ο κύριος Γεωργακόπουλος έχει νεύρα.
1: Γι' αυτό και το λέει και η επιστήμη. Να πω κι εγώ κάτι επιστημονικό.
0: Όχι κύρια επιστήμη, η επιστήμη γενικώς.
1: Η επιστήμη γενικώς.
0: Για πες.
1: Μια μελέτη του European College of Neuropsychopharmacology, είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό το λέω έτσι σπαστά, αποκάλυψε ότι τα μωρά που γεννιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν νεύρα.
0: Okay.
1: Είναι επιρρεπή στις εναλλαγές της διάθεσης. Ενώ τα μωρά που γεννιούνται τους ψυχρούς μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτονοήτως είναι πιο cool.
0: Αυτός είναι γεννημένος Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς
1: είναι
0: και
1: κάτι
0: έτσι
1: μεταξύ cool και σχιζοφρένειας.
0: Ναι, αυτό. Κοίταξε. Οι κανόνες έχουν τις εξαίρεσεις.
1: Βέβαια. Πάντως, επιστρέφω στην επιστήμη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν ξέρουν να μας πούν ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά υπάρχει η πίστη ότι οι νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη και η σερωτονίνη που είναι οι ορμόνες της καλής διάθεσης ενδέχεται να επηρεάζονται από την εποχή του έτους κατά την οποία τα παιδιά γεννιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Όχι.
1: Γεννιούνται μέσα στη ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Νεύρα η μάνα.
0: Ναι.
1: Όλη την ημέρα σηκώνεται το βράδυ, τη νύχτα το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τσίτα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνονται και μέσα στην κοιλιά. Πόση άλλη επιστήμη θέλεις για να με πιστέψεις? Ειλικρινά δηλαδή, πιο πολύ δεν μπορώ να στο αναλύσω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Τραγουδάκι.

0: Yeah, you're a demon, I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Λοιπόν, από σήμερα έχουμε καινούργια ενότητα επίσης.
2: Αυτό είναι.
1: Διότι μέχρι και την περασμένη Παρασκευή,
2: ναι,
1: επί πάρα πολλές εβδομάδες, λέγαμε στους αγαπημένους μας και τις αγαπημένες μας,
2: τι να κάνω στο κάμπινγκ.
1: Όχι.
2: Τι
1: να φάνε το βράδυ.
2: Α, τι να φάνε το βράδυ.
1: Το τι θα κάνω στο κάμπινγκ, με συγχωρείς αγάπη μου, είναι δική τους υπόθεση.
2: Σωστό.
1: Σε παρακαλώ.
2: Καλά, έχουμε κι εμείς κανένα δύο ιδέες. Γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εφαρμόζονται. Έτσι. Οι ιδέες αυτές. Αλλά τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν,
2: ναι,
1: θα ξεκινήσουμε να τους λέμε πώς να ξεκινάνε τη μέρα τους. Με breakfast.
2: Α, έτσι, μπράβο.
1: Και έχουμε ξεχάσει το ελληνικό breakfast, αγάπη μου.
2: Το οποίο είναι κοτζάμπ φαΐ, δεν είναι απλό
1: και
2: breakfast.
1: Και ξέρεις πόσα ωραία breakfast
2: έχουμε.
1: Πληθυντικός.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν για σήμερα. Αυτό επίσης από το cantinamag.gr της Γιάννας Μπαλαφούτη. Ελληνικό breakfast, παιδιά, ντάκος για πρωινό.
2: Ντάκος για πρωινό. Ζήτω η Κρήτη.
1: Το κρυθαρένιο παξιμάδι,
2: ναι,
1: η όρημη ντομάτα, η ξινομιζήθρα ή το κατήκι δομοκού.
2: Ξινομιζήθρα δαγκωτό.
1: Με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συνθέτουν ένα πρωινό που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις ομάδες τροφίμων.
2: Αρκεί να μην το συνοδεύεις με καπουτσίνο, έτσι.
1: Έτσι. Mm. Μικρό μυστικό, τρίψτε ελαφρά την ντομάτα πάνω στο παξιμάδι και αφήστε το για δύο λεπτά να μουλιάσει λίγο.
2: Έτσι, να πάρει την ντοματίλα.
1: Φοβερό, ρε φίλε.
2: Τρομερό, μην το συζητάς. Ακόμα πιο φοβερό, δε,
1: ναι,
2: είναι αν θέλεις να σπουδάσεις μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Τι σχέση έχει με το breakfast αυτό?
2: Έχει σχέση με το σύνολο, ολιστικά θα το δεις.
1: Α,
2: είμαστε ωραίοι. Είμαστε με το μαλλί έξαλλο.
1: Και
2: με το breakfast ξεκινά η μέρα.
1: Με τις σπουδές ξεκινάς τη ζωή σου.
2: Α, μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Ακόμα καλύτερη σύνδεση.
1: Για πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να ασχοληθούμε με την εγγραφή μας, mm-hmm, στις ανώτερες σχολές Α στο 210-4120-714
1: ή στο 5279-500
2: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει και είμαστε στον Αύγουστο, έτσι. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, ο ήχος των τζιτζικιών, που είναι και επίκαιρα τώρα λόγω καλοκαιριού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πιο ζεστή εποχή του χρόνου, λειτουργώντας σαν μουσική υπόκριση του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί όμως τραγουδούν τα τζιτζίκια? Το χαρακτηριστικό τραγούδι του καλοκαιριού προέρχεται αποκλειστικά από τα αρσενικά τζιτζίκια. Σκοπός τους είναι να προσελκύσουν τα θηλυκά για ζευγάρωμα, με κάθε είδος να εκπέμπει σε διαφορετική συχνότητα για να αναγνωρίζεται από τον σωστό σύντροφο. Τα αρσενικά παράγουν τον νεκοφαντικό ήχο τους μέσω των τυμπανικών οργάνων. Δύο μεμβράνες στην κοιλιά τους δονούνται με ταχύτητα έως 500 φορές το δευτερόλεπτο, ενώ η κοιλιά λειτουργεί ως φυσικό ηχείο ενισχύοντας τον ήχο. Τα τζιτζίκια εμφανίζονται μόνο το καλοκαίρι, καθώς είναι ψυχρό αίμα και χρειάζονται υψηλά.

0: τις θερμοκρασίες για να ενεργοποιηθούν. Βγαίνουν μαζικά από το έδαφος όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει σταθερά τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου για να αναπαραχθούν. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους το περνούν κάτω από το έδαφος ως προνύμφες, τρεφόμενες με ρίζες δέντρων. Ως ενήλικα ζουν μόνο λίγες εβδομάδες στην επιφάνεια, με αποκλειστικό σκοπό την αναπαραγωγή και τη συνέχιση του είδους. Και οι πληροφορίες έρχονται από το Η Εφημερίδα.
1: Δεν υπάρχει ωραιότερος καλοκαιρινός ήχος, ρε φίλε, από αυτό. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 6. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Ναι. Όλη δική μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ξεκινώντας τον Αύγουστο παρέα.
1: Έτσι.
0: Δύο στην τιμή του ενός, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Και φυσικά, δύο στην τιμή του ενός. Συμφέρει. Πάμε.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η κοπέλα πραγματικά ήταν
1: αξιακάπητη.
0: Και ήταν
1: και τόσο λιγερό κορμί και αξιολάτρευτη. Και πάρα πολύ ευγενική.
0: Μιλάμε για την Νίκη Μπακογιάννη, παιδιά, η οποία έσπασε το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εισύψος με 2-0-2. Και έτσι κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 3/8/1996.
1: Και μάλιστα πέρασε στο βιβλίο του Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Γιατί είναι 70. Είναι 70 μόνο η Νίκη Μπακογιάννη. Και πήδηξε 2-2.
0: Μάλιστα. Πήδηξε 33 πόντους
1: πάνω από το ύψος της.
0: Μάλιστα. Σωστό. Για να σου πω όμως και κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν έχει να κάνει με ρεκόρ, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Για πες μου.
0: Θα σου πω ότι μπορεί κανείς να σπουδάσει βοηθός βρεφονιπιοκόμων και μην το παίρνετε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρές και πολύ χρήσιμες οι σπουδές αυτές.
1: Και ειδικά για τις μαμάδες είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι σπουδές.
0: Και για τα
1: εκεί
0: μικρά.
1: Εκεί που αφήνεις τα παιδιά, εννοώ.
0: Έτσι, που θέλουν τη φροντίδα τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να σπουδάσετε βοηθή βρεφονιπιοκόμων στα ΙΕΚ Α.
1: Με εξειδίκευση.
0: Βεβαίως. Μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα,
1: 210-4120-714 για Πειραιά
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Αυτό έχει πολύ πλάκα.
1: Δεν έχει μόνο πλάκα, έχει και μία τρέλα.
0: Κι όμως ισχύει.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
0: Βεβαίως, παιδί μου, ισχύει.
1: Ότι σου φαίνεται φυσιολογικό εσένα.
0: Αυτή την πάθανε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέει τώρα θα μείνουμε εμείς Χριστούγεννα χωρίς λαμπάκια.
1: Με την αμμουδιά. Αυτό είναι.
0: Έτσι. Μαγιόρκα λοιπόν πάμε. Και εκεί η Πάλμα λέει στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, είναι τρελή αυτή η Ισπανή.
0: Μέσα σε καύσωνα 40 βαθμών. Και ενώ η Ισπανία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, στην Πάλμα de Mallorca συνεργεία ξεκίνησαν ήδη την τυποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Προσέχουν για να έχουν.
0: Και αυτό έγινε γιατί έχει στόχο, λέει, να εξασφαλίσει ότι φέτος θα έχουμε και έγκαιρη οργάνωση ο Δήμος,
1: ναι,
0: και θέλει να προλάβει καταστάσεις όταν η πόλη κινδύνευε να μείνει χωρίς την παρέλαση των τριών βασιλιάδων.
1: Α, είναι αυτή με τις σημαίες.
0: Μάλιστα, χριστουγεννιάτικα, πριν από 2 χρόνια, έτσι για τις φετινές γιορτές προβλέπεται επέκταση του στολισμού σε περισσότερες γειτονιές της πόλης, που θα αρχίσει πολύ νωρίτερα.
1: Να το πούμε αυτό στους ελληνικούς δήμους, να πάθουν καρδιακή προσβολή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μα σε παρακαλώ πολύ τώρα, Αύγουστο μήνα και μου βάζεις χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σε παρακαλώ.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι επίσης αστείο.
1: Δεν είναι, ισχύει όμως.
0: Ναι, αλλά είναι αστείο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, έχουν αλλάξει εποχές.
0: Ναι.
1: Διότι το χρήμα πλέον το υπολογίζει διαφορετικά.
0: Το υπολογίζει
1: διαφορετικά. Να πιάσει περισσότερο τόπο.
0: Ναι, αλλά και αυτό. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι Αμερικανίδες τουρίστρες ότι το κάνουν στην Ευρώπη και υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό.
1: Και πρόσεξε να δεις, αρχίζει και επεκτείνεται και στις Ευρωπαίες αυτό.
0: Και κάτσε να δούμε για τι πράγμα μιλάμε.
1: Για πες.
0: Η νέα παγκόσμια τάση θέλει τους ταξιδιώτες να αλλάζουν συνήθεια με αντιλιακά ως σουβενίρ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το 2023 το Euronews, όλα ξεκινάνε από τα social, έτσι,
1: ναι,
0: ανέφερε ότι το TikTok είχε μετατρέψει τα γαλλικά φαρμακεία σε τουριστικά αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι όλα τα reels από το TikTok συζητούσαν και δείχνανε γυναίκες οι οποίες μπαίναν σε γαλλικά φαρμακεία και μαζεύανε τα αντιλιακά, λες και ήταν κουνούπια.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια μετά, τα περιοδικά μόδας χαρακτηρίζουν την επίσκεψη αυτή ως must. Όχι μόνο στη Γαλλία, γενικά.
1: Έτσι.
0: Η αντιλιακή κρέμα βρίσκεται πάντα στη λίστα, γιατί μιλάνε και οι επιστήμονες γι' αυτό και λένε ότι πρέπει να τη φοράμε χειμώνα, καλοκαίρι, άντρες, γυναίκες. Και τα πιο περιζήτητα προϊόντα έρχονται είτε από τη Μεσόγειο, είτε από την Ασία.
1: Μπράβο μας.
0: Δηλαδή,
1: ως Μεσόγειο.
0: Ναι, είτε τον Ειρηνικό. Μα. Γιατί όμως. Αυτό που ξεκίνησε, οι Αμερικανοί ταξιδιώτες δεν έχουν τις ίδιες ποιότητες αντιλιακά όπως εμείς, διότι το FDA, ο δικός τους οργανισμός δηλαδή
1: φαρμάκων,
0: δεν επιτρέπει τα προηγμένα φίλτρα UV. Αυτό σημαίνει ότι είτε τα βάζουν, είτε δεν τα βάζουν, το έγκαυμα το έχουν αγκαλιά. Οπότε σου λέει, αντί να γυρίσω κόκκινη,
1: έτσι είναι, αγάπη μου,
0: να γυρίσω με αντιλιακό.
1: Ας πάμε μια βόλτα, ας πούμε, μέχρι την Ελλάδα να πάρουμε και το
0: δεν
1: αντιλιακό
0: έχουμε
1: μας.
0: Εμείς εδώ ελληνικές εταιρείες
1: εξαιρετικές.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούνε.
1: Ναι. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι όμως. Εντάξει, εγώ θέλω να παίρνω και ένα τσολιαδάκι.
0: Τσολιαδάκι, όταν λες να πάρεις ένα τσολιαδάκι.
1: Ή ένα παρθενώνα σε μικρό ομοίωμα.
0: Α, μάλιστα. Θα το πάρουν και
1: αυτό. Ή ένα τέλος πάντων τέτοιο μαγνητάκι ψυγείου με έναν ανεμόμυλο.
0: Θα το πάρουν και αυτό.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα πάνε και αγκαλιά τα αντιλιακά.
1: Θα μπορούμε να δίνουμε με ένα τέτοιο και ένα αντιλιακό.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.

0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις, ας πούμε, Αύγουστο μήνα ψυκτικό. Μωρέ, και τους άλλους μήνες.
1: Και ηλεκτρολόγο. Και την πληγή. Πάντων, γιατί δεν μιλάς για την πληγή.
0: Ένα καλό, βέβαια. Και ένα καλό συνεργείο.
1: Ραντεβού. Έτσι. Να κλείσεις για το αυτοκίνητο.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, και πού θα πέσεις.
1: Σωστό.
0: Και αν ξέρει αυτός.
1: Ακόμα πιο σωστό.
0: Πού μπορεί να το μάθει, λοιπόν, για να γίνει πετυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός.
1: Στις ανώτερες σχολές Α, εκεί που υπάρχουν σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο. 210-41-27-14.
1: 210-52-79-500.
0: Ή τέλος πάντων μπορείτε να κάνετε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Και πάμε τώρα σε αυτό που αγαπάς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, στην ενότητα του Summer Songs,
1: ναι,
0: της εισαγωγής, βάζουμε τα τραγούδια τα οποία
1: σύμφωνα
0: με το Billboard έχουν τα περισσότερα δισεκατομμύρια, θα λέγαμε.
1: Streaming.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε τραγούδια τα οποία βάσει το Airplay,
1: ναι, έτσι,
0: είναι αυτά που ακούγονται περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Α, εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορεί και να τα ξέρω. Για πες.
0: Λοιπόν, Teddy Swims.
1: Ναι.
0: You know Teddy Swims.
1: I know.
0: Και Bad Dreams.
1: Ωραίο.
0: Παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο του 24 το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ του. I've tried everything but therapy.
1: Καλός κι αυτός.
0: Έτσι. Ο πατέρας του τον μίλησε στη soul μουσική, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι.
0: Σε νεαρή ηλικία, ακούγοντας Marvin Gaye, Stevie Wonder και Al Green.
1: Μα,
0: πάρα πολύ τον εκτιμώ. Το πραγματικό του όνομα, πρόσεξε, είναι Jaden Colling Dimmesdale.
1: Dimmesdale. Α, Dimmesdale.
0: Ναι. Πώς προκύπτει το Teddy Swims, το Swims? Από το ακρονίμιο Someone Who Isn't Me Sometimes.
1: Καλό.
0: Έτσι.
1: Καλό.
0: Στις 8 Ιανουαρίου του 2025 ο Sims και η κοπέλα του Erase Wright ανακοίνωσαν ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. 27 Ιουνίου ανακοίνωσαν την γέννηση του γιού τους.
1: Να του ζήσει.
0: Πάμε λοιπόν. Έτσι. Teddy Swims, παιδιά, και έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, για πες τώρα, παιδί μου.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε. Bad Dreams.
1: Bad Dreams. Αυτό εννοούσες.
0: Ναι.

0: Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, και είναι καλό κομμάτι, ναι.
0: Ναι. Και αυτό καλό.
1: Μια χαρά είναι και αυτό.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Και πατέρα νέο. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Για σήμερα.
0: Για σήμερα.
1: Αρχή εβδομάδα.
0: Έτσι.
1: Αφού τα καταφέραμε.
0: Παιδιά, ήταν μαζί σα δύο στην τιμή του ενό με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μα, όπω πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγή και το κορίτσι το δικό μα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 3 Αυγούστου. 3 Αυγούστου, ακούς Μερούλα?
1: Πάει και ο Αύγουστος, καλώς ήρθατε καλοί μου φίλοι, γεια σας, 3 Αυγούστου σήμερα. Μπήκε δυναμικά αυτός ο Αύγουστος.
0: Μπήκε ή πάει τώρα, γιατί με μπερδεύεις τώρα, μου λέει, μπήκε ή πάει,
1: μπήκε
0: δεν γίνεται
1: πάει.
0: Και τα δύο. Μπήκε για να πάει και αυτός.
1: Μπήκε για να πάει να προχωρήσει.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, λίγες μέρες πιο πριν όμως μας έλεγες ότι δεν πάει μωρέ, είχε φτάσει η τελευταία μέρα του, ξέρω εγώ, του μήνα και έλεγες έλα μωρέ έχει ακόμα, τι έχει ακόμα ούτε 24 ώρες, τώρα πάει, μάλλον δεν σου αρέσει ο Αύγουστος.
1: Τώρα μπαίνω στη συνειδητοποίηση.
0: Α, τι?
1: Ότι το καλοκαίρι τελειώνει, τέλος.
0: Α, εσύ δεν πας καλά παιδί μου έτσι. Είναι, μπήκαμε στον Αύγουστο όλοι λένε αυτό και εσύ πας στο άλλο άκρο πάλι. Τέλος πάντων, πάμε ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.
1: Μάλιστα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έλα Μερούλα.
1: Πες και λέει που θα μας βρει ο κόσμος, Έλενα, που συνέχεια θα ξεχνάς, έχει πειράξει αυτός ο Αύγουστος
0: έχει
1: και ο Ιούλιος.
0: Και η ζέστη πειράξει. Με έχει πειράξει και όλα με έχουν πειράξει. Λοιπόν,
1: άστα.
0: Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το κοτοπουλάκι της Μερούλας, το και
1: το
0: λατινικό,
1: το ψαράκι,
0: στο 7 από πάνω είναι.
1: Το γοργονάκι.
0: Το γοργονάκι. Πάνε από το 7 είναι εσείς, για να μην μπερδευτείτε, κρατήστε αυτό.

0: Έλα, Γοργονάκι.
1: Έλα, Γοργονάκι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ολύμπιο, στη Σαλόμη και στη Σαλόμα σήμερα. Χρόνια, χρόνια πολλά και όμορφα. Σαν σήμερα, λοιπόν, 3 Αυγούστου το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά με 3 καράβια από το λιμάνι Πάλος Τελαφροντέρα της Ισπανίας. 1824, δύναμη 600 Τούρκων Ιππέων επιτίθεται κατά των Ελλήνων στην Αθήνα. 1914, Αλφα Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Γερμανία κηρύττει τον πόλεμο στη Γαλλία και διασχίζει το ουδέτερο Βέλγιο. 1962 αρχίζει η εξαήμερη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικού Ευάγγελο Αβέροφ στην Άγκυρα. Μετά το πέρας των συνομιλιών με τον Υπουργό Ισμέτ Ινονού, τον Πρόεδρο Τζεμάλ Γιουρσέλ και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Φεριντούν Ερκίν, διαπιστώνει κοινή πρόθεση για πολλαπλασιασμό των επαφών μεταξύ των δύο χωρών, αν και τα μικρά προβλήματα παραμένουν. Σαν σήμερα μου φαίνεται αυτό το 1962.
0: Έλατε, σαν σήμερα,
1: Σαν σήμερα λοιπόν 3 Αυγούστου γεννήθηκε το 1803 Joseph Paxton, Άγγλος αρχιτέκτονας, το 1971 Δημήτρης Κουργιαλάς, Έλληνας τραγουδοποιός και το 1982 Damien Sandow, Αμερικάνος παλιστής.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε τα ταξίδια, Θάνο μου. Θα σε πάω στην Κορέα.
0: Ωραίο ταξίδι, ρε, σε ευχαριστώ, ρε, να πας μόνη σου.
1: Και στη Νότια Κορέα, γιατί καλέ.
0: Θα γίνει της Κορέας.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εκεί πέρα η Μητροπολιτική Κυβέρνηση Σεούλ έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να κατασκευάσει τη Σεούλ Ring, τη μεγαλύτερη στον κόσμο Ρόδα Λούνα Πάρκ, χωρίς ακτίνες.
0: Θα πέσει κάτω αυτό, ρε. Χωρίς ακτίνες, πώς θα μείνει όρθιο.
1: Αυτοί υποστηρίζουν ότι θα
0: πέσει. Έχεις βγάλει πέντε. Να σου πω κάτι. Ποδήλατο είχες ποτέ σου?
1: Έχω, ναι.
0: Έχεις και τώρα.
1: Ακόμα.
0: Έχεις κάτσει να βγάλεις καμιά δεκαριά ακτίνες από τη Ρόδα που έχει πολλές, έχεις, εγώ δεν ξέρω πώς έχει 30, 40.
1: Τι είμαι εγώ, παιδί μου, Νότια Κορέα?
0: Ναι, γιατί θα φύγει η Ρόδα, παιδί μου.
1: Άσε με, παιδάκι.
0: Καλά, πάμε για τραγούδι.
1: Ξέρουν τι κάνουνε.
0: Ξέρουν τι κάνουνε, ναι.

0: ακούμε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άκου να δεις. Πήγα και είδα.
0: Για να ακούσω ή για να δω.
1: Και τα δύο θα τα κάνεις.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πήγα και είδα την Μπάρμπι.
0: Οχ, ναι, για πες.
1: Έχει βγει καιρό, αλλά εγώ τώρα πρόλαβα. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, καιρό. Πόσο καιρό. Λοιπόν, δεν έχει βγει και πολύ καιρό.
1: Πόσο. Ενώ λοιπόν πήγα να δω μια χαζομαρούλα, εντυπωσιάστηκα.
0: Αποκλείεται.
1: Γιατί, ναι, άκου να δεις τώρα. Ήταν, ρε παιδί μου, ανάλαφρο. Δεν μπορώ να σου πω τώρα να φύγεις από εκεί προβληματισμένος. Αλλά παίρναγε πολύ ωραία μηνύματα.
0: Ναι, για τις ξανθιές.
1: Όχι, ίσα-ίσα, το αντίθετο. Ότι αυτή η ομορφιά τελικά,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι και κάτι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πολύ ωραία μηνύματα σου λέω.
0: Σου άρεσε,
1: ε? Ναι, να πας να τη δεις.
0: Θα πάω να τη δω, Μερούλα. Πάμε για ένα τραγούδι.
1: Πάμε για ένα τραγούδι.

0: Γιατί εμείς έτσι πως το πάμε δεν θα πάμε πουθενά. Αλλά τέλος πάντων, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε ωραία μέρη.
1: Μείνω, αυτό είναι το άσμα μας.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη πασόρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έλα, Μερούλα.
1: Λοιπόν, άκου ένα καλό που διάβασα.
0: Καλό, καλό, εδώ.
1: Ξέχασα το πρωί το σπιτικό τοστ με μαύρο ψωμί και γαλοπούλα χαμηλών λιπαρών και αναγκάστηκα να πάρω ένα πιτόγυρο. Τι να κάνω, να λιποθυμήσω? Εγώ θα μπορούσα να ήμουν αυτή.
0: Εύκολα. Εύκολα όμως, νομίζω πολύ εύκολα όμως.
1: Χαλαρά θα μπορούσε να το έχω γράψει εγώ.
0: Χαλαρουίτα, χαλαρουίτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μερούλα, άκου. Βρήκα μία είδηση που λέει τουριστικός προορισμός και μέσα στο top 10 των καλύτερων προορισμών είναι η Μήλος και η Πάρος στην πρώτη δεκάδα.
1: Πάρος. Μπορείς να πεις Πάφος Πάρος.
0: Όχι, εντάξει, στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων προορισμών διακοπών στην Ελλάδα συγκαταλέγει την Πάρο και τη Μήλο το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης US News, παρακαλώ.
1: Oh.
0: Όπως αναφέρει, με περισσότερα από 200 κατοικημένη νησιά στην Ελλάδα, το καθένα με τα δικά του αξιοθέατα, τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα, τις παραλίες που αξίζουν ως καρποστάλ και τα γαλαζοπράσινα νερά. Μπορεί να αποφασίσετε ποιο είναι το μέρος κατάλληλο για τις διακοπές σας. Γι' αυτό το US News έλαβε υπόψη τα αξιοθέατα, την εποχικότητα, το συνέστημα των ταξιδιών και πολλά άλλα για να καταλήξει σε αυτήν τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά. Η Πάρος είναι ένα από τα πιο κεντρικά νησιά των Κυκλάδων. Είναι μια μέκα για τα θαλάσσια σπόρο. Στις ήλου όλες τις παραλίες του νησιού οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν windsurfing, καταδύσεις, βαρκάδα και πολλά πολλά άλλα. Και συνεχίζει, μιλάμε τώρα πολύ μεγάλη, τα εκθιάζουν. Εξίσου επινετικό είναι και το σημείωμα για τη Μήλο, πανέμορφο τοπίο, είναι διαθέσιμο, λέει, όπου και αν στρίψετε στο
1: Μήλος
0: κύκλο.
1: Γενικά, συγγνώμη σε διακόπτω, η Μήλος γενικά είναι πανέμορφη λόγω της ιδιαιτερότητας. Έχει 500 παραλίες διαφορετική μία από την άλλη.
0: Α, αυτό είναι τρομερό, αλλά δεν έχω πάει. Πρέπει να πάω,
1: Να πας. Και έχει και πολύ ωραία σοκολατόπιτα και καρπουζόπιτα.
0: Μόνο για τη σοκολατόπιτα θα πάω, για τις παραλίες δεν τρελάθηκα. Πάμε για τραγούδι.
1: Και παραλίες πολύ ωραίες.
0: Από σοκολατόπιτα, ωραία.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί PepsiCo, η PepsiCo κάνει πράξη το όραμά της για ένα κόσμο με λιγότερο πλαστικό με το πρόγραμμα Recycle Your Shell. Η προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχική μέρημνα και βασικό στόχο για την PepsiCo. Έτσι, σε συνεχόμενη χρονιά με τις δυνάμεις, ενώνει τις δυνάμεις της με τον οργανισμό Aegean Rebreath και σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, ταξιδεύει στη Σαντορίνη με το πρόγραμμα Recycle Your Shell. Πραγματοποιεί λοιπόν στα σκάφη αναψυχής που αναλαμβάνουν εκδρομές χιλιάδων τουριστών στο νησί της Σαντορίνης και στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όχι μόνο του τοπικού πληθυσμού, αλλά και των επισκεπτών του νησιού καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με τις ομαρχές της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Ελπίζω να μορφωθούμε, μπας και σωθούμε.
1: Και να παραμορφωθούμε, θα έλεγα εγώ.
0: Για μην μας διώξει αυτός ο πλανήτης εκτός.
1: Όχι, σίγουρα θα μας διώξει. Με την είδηση που θα διαβάσω όταν επιστρέψουμε, μας διώχνει ήδη, να ξέρεις. Όχι, θα μας διώξει.
0: Α,
1: πάμε
0: ωραία.
1: Για το και μισή και επιστρέφουμε. Καθόλου ωραία, θα δεις μετά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Και λοιπόν, αυτό που σου έλεγα λέει το εξής, είναι μια έρευνα και μια διαπίστωση θα έλεγα δηλαδή. Βράζουν οι ωκεανοί είναι ο τίτλος. Η θάλασσα στη Φλόριντα έχει γίνει τζακούζι στους 38 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες των ωκεανών βρίσκονται σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα από τον Μάιο και σε πολλές περιοχές καταρρύπτουν ρεκόρ. Η θάλασσα έξω από το άκρο της Χερσονήσου της Φλόριντας της ΗΠΑ θυμίζει αυτές τις ημέρες τζακούζι, λέει, με τη θερμοκρασία να φτάνει στο πρωτόγνωρο επίπεδο των 38 βαθμών, μέτρηση που δεν αποκλεί να αποτελεί και παγκόσμιο ρεκόρ. Σε όλο τον κόσμο οι θερμοκρασίες των ωκεανών βρίσκονται σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα από το Μάιο. Ο Βόρειος Ατλαντικός πλήττεται εδώ και εβδομάδες από ακραίο θαλάσσιο καύσωνα. Ο Ανατολικός Ειρηνικός θερμαίνεται λόγω του φαινομένου El Niño, που ήρθε φέτος να προσθεθεί στην κλιματική αλλαγή. Κοινώς τα έχουμε κάνει. Να την πω τη λέξη.
1: Ναι, μην
0: άντε να μην το πω. Και μπιπ να πεις και μπιπ να μην ξύπεις. Αυτό έχουμε κάνει. Εντάξει. Άντε πάμε για τραγούδι τώρα.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Λοιπόν, Μερούλα, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά.
1: Φύγαμε.
0: Αύριο, 4-8 παρακαλώ. 4-8.
1: Μη λείψει κανένας.
0: 4-8 λέω, 4-8.
1: Γιατί το λες αυτό.

0: αυτό και. Α, έχεις γενέθλια!
1: Έχω γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Εντάξει, τι χρειάζεται τώρα, δεν θέλω πολλά. Ένα χρόνια πολλά φτάνει μέχρι εκεί. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν θέλω να το θυμάμαι, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πώς να το πω.
0: Δεν πειράζει, εγώ καταλαβαίνω από μόνη μου.
1: Μπράβο, αφού καταλαβαίνεις από μόνη σου.
0: Μην λείψει κανείς, αύριο έχουμε πάρτι.
1: Yes.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες, καλοκαίρι 2026. Παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα σου έχω πάρα πολύ εξαιρετικά βιβλία. Αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω διάβασμα, έτσι να ανοίξει λίγο το μυαλό και να καταλάβουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί, παιδιά, δεν διαβάζουμε απλά για να διαβάσουμε. Για να ανοίγει λίγο ο πνευματικός ορίζοντας. Μία φίλη μου είπε μια τρομερή ατάκα πρόσφατα ότι διαβάζουμε για να αποκτήσουμε και πλούσιο λεξιλόγιο. Γιατί, ξέρεις, μεγαλώνοντας, μένουμε στα ίδια και στα ίδια και χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις. Λες και έχουμε ξεχάσει τη γλώσσα μας, πόσο πλούσια είναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι εποχές απαιτούν πολύ διάβασμα και άσε που ηρεμεί το μυαλό. Έτσι. Απλά εγώ όσο μεγαλώνω δεν μπορώ να διαβάσω με φασαρία. Άλλο πρόβλημα και αυτό. Θέλω απόλυτη ησυχία και πες μου πού να τη βρω. Έχουμε αστρολογικά, έχουμε συνταγάρα και έχουμε πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή ψυχολογία. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Μη φύγει κανείς.

Έλενη Μανουσάκη μαζί σου και διάβαζα μία έρευνα. Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τελικά στα πολύ απλά και στα καθημερινά? Άλλοι αγχώνονται για το φαγητό που θα φτιάξουν. Άλλοι αγχώνονται γιατί δεν τους βγαίνουν τα λεφτά. Άλλοι αγχώνονται γιατί τους παράτησε ο σύντροφος. Άλλοι αγχώνονται γιατί τα παιδιά τους δεν περάσανε στις εξετάσεις. Δεν μπορεί να ηρεμήσει το κεφάλι μας, το έχεις καταλάβει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να είμαστε στην τζίτα, ενώ υπάρχουν και άλλοι τόσοι για να είμαστε καλά, να μην έχουμε άγχος και να καταλάβουμε, παιδιά, ότι και μόνο που ξυπνάμε το πρωί και είμαστε αρτιμελείς και έχουμε την υγειά μας και έχουμε μία ολόκληρη ημέρα μπροστά μας, μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα πάντα. Αυτοί που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τίποτα είναι αυτοί που είναι στον τάφο. Να το πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί θυμώνω λίγο που δεν απολαμβάνουμε τη ζωή, που δεν απολαμβάνουμε το τώρα, που δεν απολαμβάνουμε τον καφέ μας, την ηρεμία μας. Δεν πρόκειται να τα λύσουμε όλα. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Τα λύνουμε λίγα-λίγα και να κάνουμε το σταυρό μας να είναι και διαχειρίσιμα όλα όσα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν είναι διαχειρίσιμα, είμαι σίγουρη ότι έχουμε τη δύναμη, την ικανότητα, τη θέληση, τη βούληση να τα καταφέρουμε. Τόσο απλά και καλό καλοκαίρι, καλό Αύγουστο να έχουμε επιτέλους.

θέλω τώρα λίγο να μιλήσουμε για αυτές τις ορμόνες που παράγει το σώμα μας και ευθύνονται κυρίως για τη διάθεσή μας. Είναι η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, οι ενδορφίνες και η οκυτοκίνη. Πάμε να τις δούμε μία-μία αναλυτικά. Η σερωτονίνη, που τη βρίσκουμε και πολύ στη σοκολάτα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι που τρώμε σοκολάτα ή τέλος πάντων κάποιο γλυκό, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έτσι, γιατί η σοκολάτα λίγο την μπουστάρει τη σερωτονίνη μας, γενικά το γλυκό. Η σερωτονίνη λοιπόν, παιδιά, είναι η ορμόνη της ευτυχίας, την οποία όπως καταλαβαίνουμε την έχουμε σε λίγο έλλειψη, να το πω. Okay. Να την κοιτάξουμε λίγο την σερωτονίνη, είναι πάρα πολύ έτσι, εύκολη ορμόνη να την τονώσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά άντε τώρα να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους να κάνεις τις κατάλληλες πράξεις για να αυξήσεις την σερωτονίνη σου. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η οκυτοκίνη, η οποία παιδιά η ορμόνη μπουστάρεται και χρειάζεται οπωσδήποτε όμως, οπωσδήποτε δεν το συζητώ αυτό, χρειάζεται αγκαλιές. Πάρα πολλές αγκαλιές. Οκυτοκίνη λοιπόν, σερωτονίνη η οποία είναι η ορμόνη της ευτυχίας όταν είσαι με τον άνθρωπό σου, όταν κάνεις μια δουλειά που αγαπάς. Φυσικά ντοπαμίνη είναι αυτή η πολλή ενέργεια που έχεις, η διάθεση να τα κάνεις όλα. Ντοπαμίνη βεβαίως μπορούμε να την βοηθήσουμε λίγο και με την γυμναστική μας. Να πηγαίνουμε γυμναστήριο, να κάνουμε το τρέξιμό μας, να κάνουμε τα βάρη μας. Και θα δεις πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Θεωρώ λοιπόν, για να συνεχίσω και την κουβέντα που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι είναι στο χέρι μας να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε χαρούμενοι, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να προσέχουμε και την υγεία μας. Σερωτονίνη λοιπόν, οκυτοκίνη, ντοπαμίνη που δημιουργείται όταν φτάνουμε στην επίτευξη ενός στόχου, οι ενδορφίνες που παράγονται μετά από γέλιο, κίνηση, δράση, κοντρολάρουν τον πόνο και το άγχος, και οκυτοκίνη είναι η ορμόνη της ευτυχίας και παράγεται από την αγκαλιά, το άγγιγμα, τη σύνδεση, την αλληλεπίδραση. Γι' αυτό αγαπάτε αλλήλους.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρώτης μας ώρας, στα δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μας, και πώς μπορούμε να στεκόμαστε στους φίλους μας. Είμαστε εκεί, η παρουσία μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε, η παρουσία αλλά και ο χρόνος μας. Όταν ο φίλος μας περνάει δύσκολα, τον ακούμε με την καρδιά μας, δεν τον διακόπτουμε, δεν τον κρίνουμε, δεν κουνάμε δάχτυλο. Δεν δίνουμε εύκολες λύσεις, μπαίνουμε στα παπούτσια του φίλου μας όταν περνάει δύσκολα, τον ενθαρρύνουμε, τον στηρίζουμε, προσφέρουμε και πρακτική βοήθεια φυσικά αν χρειάζεται. Μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα του φίλου που περνάει δύσκολα. Σέβομαι τα συναισθήματά του, δεν λέω μην αγχώνεσαι, παιδιά, όταν το ακούω αυτό, μα εννοείται ότι κάποιος σου πει μην αγχώνεσαι. Το θέμα είναι, μπες λίγο στη θέση μου, χόρεψε το χορό μου και θα καταλάβεις. Αναγνωρίζω αυτό που νιώθει χωρίς να τον υποτιμώ. Του θυμίζω ότι δεν είναι μόνος, του πιάνω το χέρι και χαίρομαι πάρα πολύ με τη χαρά του. Και χαίρομαι μαζί του στα μικρά βήματά του και χαίρομαι και με κάθε νίκη του.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα με έχουν πιάσει τα κοινωνικά μου και τα σχέσικά μου και τα πολύ έτσι της χαράς και της λύπης. Πες λοιπόν ότι κάτι κακό έχει συμβεί στη ζωή σου ή κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πώς μπορείς να ξαναχτίσεις τη ζωή σου από το μηδέν? Τώρα θα μου πεις, βρε Ελένη, τι εννοείς μηδέν? Μηδέν μπορεί να θεωρείται ένας χωρισμός. Μηδέν μπορεί να θεωρείται μία απόλυση. Μηδέν μπορεί να θεωρείται μία μετακόμιση που δεν ήθελες. Μηδέν μπορεί να είναι και μία αλλαγή εργασίας που δεν επιθυμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και μην την φοβάσαι την αρχή. Και μην φοβάσαι το ξεβόλεμα. Αποδέξου το που βρίσκεσαι. Σταμάτα να πολεμάς την πραγματικότητα, γιατί είσαι στο μηδέν. Είναι μια χαρά ξεκίνημα. Το μηδέν δεν είναι μηδέν, είναι ξεκίνημα. Τουλάχιστον ξέρεις που είσαι και από πού ξεκινάς. Φτιάξε πρώτα τα βασικά. Πρέπει οπωσδήποτε να είσαι υγιής, να κοιμάσαι για να διαπραγματεύεσαι σωστά, για να βρίσκεις λύσεις, να πίνεις νερό για να έχεις καθαρό μυαλό, πραγματικό φαγητό για να είναι ο οργανισμός σου δυνατός και πολλή άσκηση για να καθαρίσει πάλι ο εγκέφαλος και να έχεις δύναμη. Επίσης, όταν σου συμβαίνει κάτι, σταμάτα να λες θα το ξεκινήσω από αύριο ή από την άλλη εβδομάδα. Ξεκινά τώρα, σήμερα, τη στιγμή που έγινε κάτι που δεν σου αρέσει. Και μην ξεχνάς, είσαι πολύ καλός στο να ξεκινάς.

ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Και διάβασα κάπου ότι ο εκνευρισμός που πάρα πολύ νιώθουμε όταν κάποιος ρουφάει ή μασάει πολύ δυνατά λέγεται μισοφωνία. Το έχω σίγουρα, το έχω φουλ. Είναι μια πραγματική νευρολογική διαταραχή. Καλά, ήμουν σίγουρη ότι με τίνκα στις διαταραχές, αλλά ξαφνικά λέει σε πιάνει νεύρο με ήχους όπως μάσημα, ανάσες ή κτυπήματα στο τραπέζι. Δεν είσαι υπερβολικός, αυτό λέγεται μισοφωνία. Είναι μια νευρολογική κατάσταση όπου καθημερινοί ήχοι ενεργοποιούν έντονη αντίδραση και στρες στον εγκέφαλο. Γιατί για κάποιους ανθρώπους δεν έχει σημασία η ένταση. Ένα χαμηλό μάσημα μπορεί να τους ενοχλήσει περισσότερο από μια δυνατή μουσική. Όχι, και η δυνατή μουσική με ενοχλεί. Ο εγκέφαλος λοιπόν αυτό το μεταφράζει σαν σήμα κινδύνου. Άρα εκείνη την ώρα δημιουργείται θυμός, άγχος ή τεράστια ανάγκη να φύγεις από το χώρο. Και αυτό με πιάνει

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη

0: έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Γιάννη,
5: έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
12: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
16: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
17: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βρήκα ένα πολύ ωραίο έτσι story στο Instagram που λέει: παιδιά, και εμείς που δεν ανεβάζουμε post και stories από παραλίες και νησάκια, δεν χρειάζεται να νομίζετε ότι δεν έχουμε πάει. Ξέρετε, είμαστε, πάμε, κάνουμε μπάνιο, αλλά δεν ανεβάζουμε συνέχεια φώτο, κάνουμε και λίγο κολύμπι. Και καλοκαίρι βέβαια είναι όταν έχεις περισσότερες προσκλήσεις για γάμους παρά για καφέδες. Καλοκαίρι είναι όταν αρχίζουν τα stories με γυμνά ποδαράκια και βιβλία στην παραλία. Μακάρι τα βιβλία να ήταν περισσότερα από τα πόδια, αλλά τέλος πάντων. Όταν καλοκαίρι τι είναι, να κυκλοφορείς με το εσώρουχο στο σπίτι και ανοιχτές οι μπαλκονόπορτες. Γινόμαστε ρεζίλοι, όλοι έχουμε γίνει. Όταν κάνουμε μπάνιο με το λάστιχο στην αυλή, στον κήπο, στο εξοχικό. Και όταν το μόνο άγχος που έχεις είναι να μην σε σταθεί το φραπεδάκι σου, η μπύρα σου ή το κρασί σου. Και βέβαια καλοκαίρι είναι πολύ παγωτό.

Και επειδή λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για γάμους, θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία συνθήκη αν θες να πας σε ένα γάμο και δεν έχεις σύντροφο, δεν έχεις φίλο ή τέλος πάντων μπορεί ο άντρας σου ή η γυναίκα σου να μην μπορεί να σε συνοδεύσει. Λοιπόν, γιατί το να μην έχεις πλάσου άνω στους φετινούς καλοκαιρινούς γάμους είναι καλύτερη απόφαση. Πρώτον, μηδέν κοινωνικό άγχος. Δεν χρειάζεται να τσεκάρεις κάθε 10 λεπτά αν ο σύνοδός σου βαριέται, αν νιώθει άβολα ή αν έχει πάθει εγκύλωση από το ψεύτικο χαμόγελο ευγένειας. Άρα γλιτώνεις από τη μόνιμη αγωνία του αν περνάει καλά. Όντως το έχω και εγώ. Ακόμα και με φίλο, φίλη να πάω κάπου, αγχώνομαι για το αν τον πιέζω, αν δεν περνάει καλά, αν μιλάει, αν δεν μιλάει, αν. Άλλο πλεονέκτημα το να πηγαίνουμε σε γάμους μόνοι μας είναι αληθινή διασκέδαση με την παρέα σου, ρε παιδί μου. Όταν δεν έχεις κάποιον να προσέχεις, γίνεσαι ξανά η ψυχή της παρέας. Θυμάσαι τα παλιά γελάς με εσωτερικά αστεία που μπορεί ο φίλος σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου να μην καταλαβαίνει. Δεν είναι ανάγκη να μεταφράσεις κάθε συζήτηση που γίνεται. Όταν πηγαίνεις μόνος ή μόνη σε ένα γάμο, φλερτάρεις και χωρίς ενοχές. Επίσης, μπορείς να χορεύεις μέχρι το πρωί, χωρίς να έχεις αυτό το παραπάνω, ρε παιδί μου, μπύρι, μπύρι, μπύρι, όχι να φύγουμε, όχι το τακούνι μου, όχι το πόδι μου, όχι, κατάλαβες. Χορεύεις με όλες τις θείες στην πίστα, πιάνεις κουβέντα με το γοητευτικό κουμπάρο κτλ. Δες τα θετικά του να πηγαίνεις μόνος μόνη σε ένα γάμο, σου παρακαλώ.

τελειώσαν για μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και σκεφτόμουν ότι αν θέλουμε πραγματικά να μάθουμε τον αληθινό πραγματικό χαρακτήρα κάποιου, ξέρεις πότε θα φανεί? Όταν θα του δώσουμε εξουσία, εκεί θα φανούν όλα τα κόμπλεξ, δεν το συζητώ. Όταν θα του δώσεις πάρα πολλά χρήματα, επίσης θα καταλάβεις πάρα πολλά. Θα καταλάβεις το χαρακτήρα κάποιου, ακόμη και του συντρόφου σου, όταν θα του πεις ένα όχι, αλλά δυνατό στιβαρό. Όταν θα διαφωνήσεις μαζί του, γιατί πολλοί άνθρωποι φαίνονται και βγάζουν το χαρακτήρα του στη διαφωνία ή στο θυμό. Παρατήρησε πώς φέρεται στους εργαζόμενους. Παρατήρησε πώς μιλάει στον καρσόν, στο σερβιτόρο. Παρατήρησε πώς φέρεται στα ζώα, δεν το συζητώ. Παρατήρησε πώς ενεργεί όταν δεν έχει τίποτα να κερδίσει από κάποιον. Και για να κλείσουμε, ο χαρακτήρας, παιδιά, του ανθρώπου κρύβεται μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμαστεί. Γιατί στα εύκολα και στα χαρούμενα όλοι είμαστε σούπερ τέλειοι.

0: δάσκαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
8: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στη τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, το τελευταίο μισάωρο αυτής της ώρας και το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας και πάμε να δούμε κάποιες αλήθειες που πίστεψέ με νομίζω ότι θα μας κάνουν πάρα πολύ δυνατούς, ψυχικά δυνατούς, συναισθηματικά δυνατούς. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει σε αυτή τη ζωή να είμαστε δυνατοί, παιδιά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σε προδώσει ή να σε πληγώσει. Μην περιμένεις, πρώτη αλήθεια, μην περιμένεις από όλους να μπορούν να σου δώσουν αυτό που χρειάζεσαι. Φυσικά πρώτα θα πρέπει να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Αποδέξου, άλλη αλήθεια, ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη και συνέχισε να προχωράς. Άλλη αλήθεια, μην κυνηγάς ανθρώπους που δεν δείχνουν ότι θέλουν να είναι στη ζωή σου πια ή και καθόλου. Μάθε να αναγνωρίζεις και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Μην θεωρείς ότι όλα αφορούν εσένα προσωπικά. Δεν ελέγχεις τους άλλους. Δεν μπορείς να ελέγξεις τους άλλους, αλλά και τον τρόπο που αντιδρούν. Άφησε αυτό που δεν περνάει από το χέρι σου και θα νιώσεις λύτρωση και ελευθερία. Και τέλος, προστάτευσε την ψυχική σου γαλήνη από άσκοπους τσακωμούς. Η ψυχική μας, παιδιά, γαλήνη είναι κάτι πολύτιμο και φάρμακο.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες μέχρι και τις 11 Αυγούστου. Ο Άρης θα βρίσκεται στους διδύμους. Οι λέξεις λοιπόν έχουν δύναμη, οι αποφάσεις τρέχουν γρήγορα, ενώ η επικοινωνία γίνεται το κλειδί για όλες τις εξελίξεις. Κριός, συζητήσεις, μετακινήσεις και αποφάσεις παίρνουν φωτιά. Ταύρος, οικονομικά και αξία μπαίνουν σε κίνηση. Δίδυμος, ο Άρης, το δικό σου ζώδιο σε ξυπνάει, σε δυναμώνει και σε οθεί να πάρεις πρωτοβουλίες. Να ξαναπώ ότι ο Άρης θα είναι στους διδύμους μέχρι και 11 Αυγούστου. Καρκίνος, κάτι δουλεύει παρασκηνιακά και χρειάζεται να προστατεύσεις την ενέργεια και την ηρεμία σου. Λέων, φίλοι, ομάδες και σχέδια για το μέλλον ενεργοποιούνται με νέες ιδέες και δυνατές επαφές. Παρθένος, επαγγελματικοί στόχοι ανεβάζουν ταχύτητα. Πάμε και στους ζυγούς. Νέοι ορίζοντες ανοίγουν μέσα από ταξίδια, γνωριμίες, επαφές. Σκορπιός, βαθιά συναισθήματα, κοινά οικονομικά και θέματα εμπιστοσύνης ζητούν ψυχραιμία. Τοξότης, οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν σε έντονη κινητικότητα. Εγώκερος, καθημερινότητα, δουλειά και σώμα χρειάζονται ξεκούραση και οργάνωση. Υδροχός, έρωτας και δημιουργία. Και τέλος, ψάρια, σπίτι, οικογένεια και εσωτερική ασφάλεια χρειάζονται αλλαγές.

16 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Λίγο πριν σε αφήσω, να σου πω ότι περνάω πάρα πολύ καλά μαζί σου. Να σου πω ότι και αύριο ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε πάρα πολλά να μοιραστούμε. Δεν έχω προλάβει να πω βιβλία, ενώ ήθελα πάρα πολύ. Δεν, όχι. Και πάμε να δούμε αυτές τις τροφές χαμηλών θερμίδων που χορταίνουν πάρα πάρα πολύ. Πρώτη τροφή που χορταίνει και έχει χαμηλή θερμίδα είναι το μαρούλι, είναι το αγγούρι, είναι το κολοκυθάκι, όπως και αν το μαγειρέψεις, εδώ και αν του βάλεις μισό κιλό γάλακτος κρέμα, δεν ξέρω. Άλλη τροφή που έχει χαμηλές θερμίδες είναι τα μανιτάρια, είναι το καρπούζι, είναι οι φράουλες, το μπρόκολο, όπως και αν το φτιάξεις με λίγο λαδάκι βέβαια. Και τέλος το στραγγιστό γιαούρτι. Το μαρούλι έχει 15 θερμίδες, το κολοκύθι 15, 17 το κολοκυθάκι, ναι, το αγκουράκι 15, 22 θερμίδες έχει το μανιτάρι, 30 θερμίδες έχει το καρπούζι, 32 η φράουλα, το μπρόκολο 34 θερμίδες και το στραγγιστό γιαούρτι που έχει και πρωτεΐνη 59. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

βήματά σου, χάσουμε και ζημιές.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Thank you.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Και καλό μήνα. Γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει.
1: Καλό μας μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παιδιά, να πω κάτι έτσι από αυτά τα εκτός μικροφώνου που ζούμε κάθε φορά. Μπαίνουμε στο στούντιο και μιλάει ο κόσμος. Κάτι έβηχε πριν. Και είναι λες και έχω ακούσει άλλον.
0: Έτσι, είδες πως αλλάζει.
1: Αλλάζει
0: η φωνή τελείως, ρε παιδί μου.
1: Ούτε εγώ τέτοιο μπασάρισμα. Που ξέρεις ότι κλείνει ο λαιμός συχνά. Αλλά τέτοιο μπασάρισμα.
0: Αλλάζει η φωνή. Έχει διάφορες παραλλαγές. Δεν είναι μία φωνή. Περιττό να σου πω τώρα. Αυτά τώρα δεν ξέρω γιατί τα λέμε. Θα τα πούμε και αργότερα βέβαια. Έτσι, περιττό να σου πω ότι. Ας πούμε, όσος κόσμος με ακούει και μετά με συναντάει έξω, μου λέει είσαι, είναι η ίδια φωνή. Είσαι εσύ ο ίδιος. Μήπως βάζετε κάτι ειδικά μηχανήματα, λέει, στο μικρόφωνο και ακούγεται έτσι η φωνή σου, δεν ακούγεται η ίδια.
1: Μήπως βάζεις, όπως βάζουν οι τραγουδιστές, κάποιο auto-tune, βάζεις και σε
0: έλα
1: κάτι
0: αυτό,
1: τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη.
0: Αρχίσαμε τα ωραία. Έτσι, δηλαδή μπαίνει ο μήνας με Σαλόμη και είναι Αύγουστος. Έτσι.
1: Πώς το νιώθεις, πώς το βλέπεις όλο
0: τέλειο,
1: αυτό.
0: Τέλειο, φανταστικό, τι, όλο μαζί το πάκετο.
1: Ποιο κεφάλι θα σερβιριστεί, ψάχνεις να βρεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό, το υπόλοιπο κοιτάω εγώ. Όλο και κάποιο κεφάλι υπάρχει.
1: Τι εννοείς?
0: Να σερβιριστεί. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια, έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης, που έρχονται αργότερα. Και διβαλίκος μας και δραμάδος θα είναι εδώ για δύο ολόκληρες ώρες, κύριε και κύριοι.
1: Ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται.
0: Για τα ζώδια. Έτσι, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Στις γενικές κατευθυντήριες, το βασικό που έχουμε να πούμε είναι το πέρασμα του ζυγού, μάλλον της Αφροδίτης στο ζυγό, που είναι φιλικά, είναι σε μια θέση ισχύως εκεί η Αφροδίτη, οπότε βοηθάει να είναι λίγο εντονότερο το ερωτικό στοιχείο. Πες μου τι άλλο θέλεις για το καλοκαίρι, για μια αυγουστιάτικη εβδομάδα.
0: Υγεία και χρήματα μετά, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ζωδιάκια μας με τους κρυούς, κρυαράκια μου. Γενικότερα η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο αυτή την εβδομάδα και ενδεχομένως σας πιάνει η επιθυμία να διακοσμήσετε το σπίτι σας, να κάνετε κάποιες αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά οι σχέσεις φαίνεται να κυλούν κάτι παραπάνω από όμαλα. Ταύροι, ενδεχομένως να έχετε κάποιες επισκέψεις στο σπίτι σας, κόσμο που μπορεί να φιλοξενείτε, ένα πηγενέλα συνεχόμενο το οποίο δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε με μεγαλύτερη ευκολία αυτή την εβδομάδα είναι να προσέξετε λίγο τη διατροφή σας και να βρείτε έτσι μια πιο υγιεινή οδό, να πούμε. Πάμε στους διδύμους, διδυμάκια. Η αλήθεια είναι πως είναι έντονα συναισθηματική και ερωτική η ατμόσφαιρα αυτή την εβδομάδα και σας παροτρύνει για αρκετά ραντεβού. Αν είσαστε μόνοι, είναι σίγουρο ότι αν είστε μόνοι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, δεν θα είστε στο κλείσιμο της εβδομάδας.
0: Αυτό είναι εγγύηση για την εκπομπή.
1: Για τέτοιο ερωτισμό μιλάμε.
0: Αυτή είναι εγγύηση για την εκπομπή βασικά.
1: Καρκινάκια. Ο ήλιος και ο Δίας γενικότερα σας έχουν βοηθήσει να βρείτε κάποιες νέες πηγές εσόδων και αυτό συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Προσπαθήστε ωστόσο να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι ως προς τα έξοδα, γιατί θα είναι λίγο πιο εύκολο να παρασυρθείτε. Λιονταράκια, αυτό που σκέφτεστε περισσότερο είναι το φλερτ αυτή την εβδομάδα. Είτε σκέφτεστε να φλερτάρετε εντονότερα, είτε υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σας έχει κεντρήσει την προσοχή και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σας, ή από την άλλη πλευρά σκέφτεστε πώς θα κανονίσετε μια ωραία απόδραση με το τέρι σας. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα και είναι πολύ ερωτικά. Πάμε στους παρθένους. Παρθενάκια, είναι μια εβδομάδα που μπορείτε να χαλαρώσετε λίγο περισσότερο, να ξεφύγετε ενδεχομένως από μια καθημερινότητα που σας έχει κουράσει. Σίγουρα είναι πιθανό να έχετε είτε κάποιο ξαφνικό έσοδο από εκεί που δεν το περιμένατε, είτε να καταφέρετε να κλείσετε, να κάνετε κάποια πράγματα χωρίς να τα πληρώσετε. Δεν ξέρω, να κερδίσετε σε ένα διαγωνισμό μια δραστηριότητα. Είναι τέτοια η διαδικασία, τέλος πάντων, αυτή της εβδομάδας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, όμορφες στιγμές με φίλους μπορείτε να περάσετε κατά κύριο λόγο, ενώ το πέρασμα της Αφροδίτης σας κάνει το κέντρο της ερωτικής προσοχής. Αρκετοί θα πέσουν στη γοητεία σας και εσείς δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Σκορπιοί, αρκετές ευκαιρίες έρχονται προς το μέρος σας. Ευκαιρίες που αφορούν, τώρα θα μου πείτε, αυγουστιάτικο τα επαγγελματικά, και όμως τους σκορπιούς αυγουστιάτικα τα επαγγελματικά αποκτούν ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ωστόσο θα αποφασίσετε ότι πρέπει να δώσετε και λίγο περισσότερη φροντίδα στον εαυτό σας, προσέχοντας τη διατροφή, προσέχοντας την υγεία, γενικότερα φροντίζοντας τομείς που το έχουν ανάγκη. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στον Άρη, στην Αφροδίτη που θέλετε να πάτε εσείς. Ένα μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε και το σχεδιάζετε. Και είναι πολύ πιθανό αυτό το ταξίδι να μην έχει να κάνει με σύντροφο, να μην έχει να κάνει με οικογένεια, αλλά να είναι ξεκάθαρα με φίλους. Εγώ καιρή. Ο ήλιος και ο Δίας σας δίνουν γενικότερα απλόχερα κάποια δώρα αυτή την περίοδο, ενώ από την άλλη πλευρά και η Αφροδίτη ενισχύει από τη νέα της θέση το κομμάτι των επαγγελματικών και σας δίνει καλύτερα αμοιβόμενες ευκαιρίες. Υδροχόοι, οι σχέσεις είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και το πώς θα καταφέρετε να τις ισχυροποιήσετε, τουλάχιστον αυτές που σας ενδιαφέρουν. Αν είσαστε σε σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να νιώσετε πως ξανανιώνει και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ενδεχομένως να εξελιχθείτε στη δουλειά σας, να πάρετε μια προαγωγή ή να αλλάξετε εργασία πηγαίνοντας σε κάτι το οποίο θα σας ωφελήσει πολύ περισσότερο.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται. Έτσι να πάρουμε και εμείς εδώ μια ανάσα, τη χρειαζόμαστε. Την ακούτε ότι τη χρειαζόμαστε την ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Είναι αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Το καλοκαίρι πάντοτε είναι...
1: Το μυαλό φεύγει λίγο.
0: Έτσι, φεύγει πολύ. Φεύγει πολύ, όχι λίγο, θα έλεγα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως έχουμε πει, ζητάμε, αν έχετε κι εσείς έτσι τη χαρά, να μας στείλετε βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Μωρή, όπως το κάναμε και πέρυσι.
0: Παγιρεύοντας. Τι εννοείς, παγιρεύοντας. Δηλαδή είναι κακό να σου στείλει ο άλλος, σου ακούω από την τάδε παραλία. Να, εδώ είμαι.
1: Βρε, δεν ακούω μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούει και τι κάνει την ώρα που σου ακούει.
0: Δεν πειράζει, άμα θέλει να το στείλει το βίντεο, θα το στείλει. Θα το στείλει, θα το στείλει. Άμα θέλει, θα το στείλει. Άμα δεν θέλει, θα το στείλει. Λοιπόν. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά. Προσπαθώ να συγκρατηθώ.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: πάλι. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλώς ορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. 3 Αυγούστου σήμερα. Να το θυμίσουμε και αυτό. Για όσους είναι τσακωμένοι με το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Δεν τα έχουμε πει. Σαββατοκύριακο.
1: Καλή μας εβδομάδα. Έτσι είμαστε
0: στο πιο ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού, θα έλεγα. Από όλες τις απόψεις. Βιβαλίκος μας και Δραμάτος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 3 Αυγούστου, το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1951 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία τον Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπη και Μιχάλη Κυρκού. 1981 οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στον ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε μια δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 34 επιβαίνοντες. 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Περνάει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, η Ισπανία θα κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, ένα πολύ μεγάλο πείραμα ίσως θα λέγαμε, έτσι, ίσως η μεγαλύτερη μελέτη του είδους της που υπάρχει πάνω στη γη μέχρι στιγμής, για τους τζογαδόρους.
1: Α, κάτι πήρε το μάτι.
0: 10.000 εθελοντές τζογαδόροι και 4 χρόνια που θα γίνει αυτή η έρευνα, σε 4 χρόνια μέσα. Θα τους δίνουν κάθε μήνα ένα προκαθορισμένο ποσό για να παίζουν. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί θα αντλούν πληροφορίες,
1: ναι,
0: για το πώς αντιδρούν στις νίκες, πώς αντιδρούν στις ήττες,
1: πώς ρισκάρουν. Σκοπός αυτής της έρευνας ποιος
0: είναι. Πώς ρισκάρουν. Η συμπεριφορά γύρω από το τζόγο. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάνω μία έρευνα γιατί θέλω να ανακαλύψω κάτι, ώστε να το χρησιμοποιήσω εκεί.
0: Η συμπεριφορά τους ενδιαφέρει. Η συμπεριφορά γύρω από τον τζόγο. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Για να περιοριστεί ο τζόγος.
0: Όχι. Γιατί να περιοριστεί ο τζόγος, βγαίνουν τόσα λεφτά.
1: Ω, δεν ξέρω ρε παιδί μου, ρωτάω.
0: Άμα μπεις σε ένα καζίνο κανονικό, όχι ιντερνετικό, θα δεις πώς αντιδράει ο κόσμος.
1: Διάβαζα κάποια στιγμή κάπου ότι είμαστε εν αναμονή, τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει η απόφαση, ενός δικαστηρίου σε ευρωπαϊκή πόλη ως προς το τζόγο και ως προς τις εταιρείες τζόγου που θα ενδεχομένως θα απαγόρευε τη διαφήμισή τους.
0: Δεν ξέρω τι
1: και αυτό αυτομάτως, εάν αποκτούσε συνολική ευρωπαϊκή εφαρμογή, θα επηρέαζε πάρα πολλά, διότι πλέον οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν όλες χορηγούς εταιρείες στοιχημάτων.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Δηλαδή θα είχε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε περίπτωση
0: που... Και ομάδες έχουν χορηγούς, ναι.
1: Που επεκτηνόταν αυτό, ναι, ναι.
0: Και ομάδες έχουν χορηγούς.
1: Δεν θα είχες, ας πούμε, όλα αυτά. Μέχρι και κύπελα έχουν ονομασίες χορηγών. Οπότε θα αλλάζανε πολλά. Δεν νομίζω να περάσει, αλλά σου λέω τώρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
12: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα. Είναι 3 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές.
1: Καλή
0: εβδομάδα. Να το πούμε και αυτό. Και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές.
1: Ναι, καλώς μας ήρθατε.
0: Στα μέρη μας. Ευβιβαλίκος μας καταναμάντως εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έχουμε νέα από το διάστημα.
1: 3 Αυγούστου.
0: Κάθε Δευτέρα.
1: Κάθε Δευτέρα έχουμε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: είναι αυτό με τη ζέστη, ξέρεις, μερικές φορές.
1: Είναι αυτό με τη ζέστη που κολλάει λίγο ο κέφαλος.
0: Να ανοίγεται air condition.
1: Δεν φταίω όμως, γιατί αυτό που θα σου διαβάσω είναι πολύ συναρπαστικό. Έχουμε ξανασυζητήσει
0: το διάστημα είναι γενικά πιο
1: συναρπαστικό. Πώς μπορεί κάτι να μυρίζει στο διάστημα, πώς μπορεί να... Τι αίσθηση μπορεί να σου αφήνει.
0: Μασχαλίλα, ξέρω κι εγώ.
1: Πώς μυρίζει ο γαλαξίας μας.
0: Τώρα δεν θέλεις να ακούσεις πώς μυρίζει.
1: Σαν ρούμι, μούρα και αλκοόλ. Παιδιά, ο γαλαξίας μας παρτάρει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Και εμείς δεν είμαστε στο πάρτι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Μια σχετική...
0: Συγγνώμη, ποιος έβγαλε μύτη και μύριζε.
1: Μια σχετική επιστημονική έρευνα.
0: Ποιος έβγαλε μύτη και μύριζε το γαλαξία.
1: Άκου τώρα. Μια επιστημονική έρευνα που έγινε στο κέντρο του γαλαξία μας ανακάλυψε μια χημική ουσία γνωστή ως μυρμικικός εθυλεστέρας που μυρίζει, λέει, σαν μούρι και ρούμι. Σαμούρα και ρούμι, μούρι. Σαμούρα και ρούμι.
0: Πες το έτσι.
1: Το διαβάζω, δεν το πείτε έτσι.
0: Μα πραγματικά, πες το έτσι, δηλαδή τώρα το εξήγησε.
1: Και ανακάλυψαν ότι περιλαμβάνει τόσο πολύ εθανόλη που θα μπορούσε να εφοδιάζει κάθε άνθρωπο στον πλανήτη με 300.000 μπύρες τη μέρα για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια, παιδιά. Ο γαλαξίας μας τα πίνει σταθερά, δεν είναι...
0: Όχι τίποτα άλλο, μας βλέπει και εμάς. Σας έχω σε ένα ωραίο περιβάλλον, μας λέει. Στη γη, σας έχω τόσο πιωτό και εσείς κάθεστε και κάνετε πολέμους, ας πούμε.
1: Μα ναι, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
0: Με τους ανθρώπους
1: δεν βγάζει άκρη. Μ' αρέσει η μυρωδιά πάντως του μούρου.
0: Μούρου.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
0: Μην το συνεχίζεις.
1: Τραγούδι.

0: Έχουμε εδώ διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να σας μιλήσω περισσότερο για το περπάτημα. Έτσι, είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια.
1: Θα πάρουμε
0: ειδικά, νομίζω ειδικά από το COVID και μετά. Έτσι, το περπάτημα έχει μείνει σε πολλούς έτσι. Ένα σπορ, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε. Δεν το είχαν στο πρόγραμμά τους, αλλά επειδή σου επέτρεπαν να περπατάς, έτσι δεν ξέρω αν θυμάσαι, απαγορευόταν να κάτσεις κάπου. Έπρεπε να περπατάς μόνο.
1: Ναι.
0: Βόλτα το σκύλο έξω, ξέρω και εγώ. Περπατάς. Γενικά, άθλημα. Τι άθλημα να κάνεις. Λοιπόν, έχουμε αυτό το που βάζουμε στο χέρι πολύ, όχι εγώ, αλλά πολλοί το κάνουν αυτό, που βάζουν και μετά με τα βήματα στο κινητό, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτά τα 10.000 βήματα τα οποία λένε ότι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα, δεν είναι καθόλου επιστημονική άποψη και δεν έχει έρθει καθόλου από επιστήμονα αυτό, παιδιά. Να ξέρετε, εάν μάθετε από πού έχει έρθει, θα μείνετε... ας πούμε κοκαλό, μιλάμε για διαφημιστικό τρίκ, διαφημιστικό κομμάτι το οποίο ξεκίνησε από την Ιαπωνία του 1960, ότι αν κάνετε 10.000 βήματα την ημέρα είναι όλα καλύτερα για τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι ισχύει τώρα από επιστημονικής πλευράς, έτσι, ότι σου λένε για τα 4 με 5.000 βήματα, σου λένε οι επιστήμονες ότι μειώνουν την, πώς το πούμε, τη θνησιμότητα. Έτσι, 7 με 8.000 βελτιώνεις την κατάσταση της καρδιάς σου και του αναπνευστικού. Και 10.000 βήματα έχουμε μείωση της... Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί ξέρεις τι έχω πάρει τώρα.
1: Είναι η ηλικία που δεν μπορείς να διαβάσεις κοντά, δεν μπορείς να διαβάσεις μακριά, δεν μπορείς να διαβάσεις γενικά.
0: Καθόλου. Είναι μείωση της, της καρδιάς, ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πάθεις καρδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, πώς το ακούτε αυτό. Δηλαδή τα 10.000 βήματα δεν το έχουν πει οι επιστήμονες. Αυτό είναι το νόημα. Το έχει πει μια διαφήμιση στην Ιαπωνία το 1960. Δεν έχει επιστημονική βάση. Εσύ πόσα βήματα κάνεις την ημέρα,
1: Εύη? Δεν έχω βάλει να μετράω τα βήματα.
0: Ειδικά άνθρωποι που είναι με καθιστική δουλειά πρέπει να τα κάνουν αυτά. Βγαίνεις σαν την τρελή να περπατήσεις, έστω κάποια στιγμή το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Σαν την τρελή βγαίνω τέλος, αλλά ναι. Το να περπατήσω. Εντάξει, κοίτα, πάω
0: να
1: σταθερά.
0: Θα
1: κάθε
0: περπατήσω
1: βράδυ,
0: μισή ώρα, ξέρω κι εγώ.
1: Κάθε βράδυ θα πάω σταθερά βόλτα το σκύλο μου.
0: Αυτό,
1: αλλά δεν ξέρω πόση ώρα ή πόσα βήματα είναι αυτό. Ναι.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Ακόμα ένα διάλειμμα έρχεται.
1: Πώς μου τα λέτε έτσι, κύριε Κατραμάδο, με υποχρεώνετε.
0: Για να μπορέσουμε να βάλουμε κάτι στην τσέπη, παιδί μου. Γι' αυτό και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πει στο ματάκι μας, ρε παιδί.
0: Τώρα αυτό γιατί το λες? Αυτό με το στόμα γιατί το
1: θέλεις?
0: Γιατί ήθελες και το έπες? Και αυτό γιατί το λες?
1: Να πιούμε κάτι.
0: Εντάξει, οκ. Το έχει κάνει χειρότερο. Δεν το σταματάει.
1: Μπορώ να το κάνω και πολύ χειρότερο.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να συνεχίσω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, με λατινικούς χαρακτήρες. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: τελευταίο 20 λεπτό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα, γιατί είναι 3 Αυγούστου σήμερα. Έτσι, είναι έτσι, το καλύτερο κομμάτι των διακοπών, θα έλεγα, εκεί που κάνουν οι περισσότεροι. Αν όχι το καλύτερο. Έτσι, από εδώ και πέρα.
1: Okay, το λες.
0: Από εδώ και πέρα, από τώρα μέχρι και τις 20-25 Αυγούστου είναι το πικ, θα λέγαμε. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα το διάσημα συνέχεια.
1: Έτσι, βεβαίως,
0: έχουμε εξαπλωθεί τώρα με τη φαντασία μας και παρέα με τον Elon Musk που έχει τα φράγκα. Και πηγαίνουμε Άρη, έτσι, στρίβουμε. Έτσι, πηγαίνουμε Κρόνο, μετά Αφροδίτη, λοιπόν, δεν ξέρω εγώ. Πού θα πάει αυτό.
1: Θα θέσω ένα ερώτημα,
0: ναι, ναι,
1: στον Κοσμά. Κοσμά, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει σεξ στο διάστημα?
0: Δεν θα γίνει. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Εδώ θέλεις 6 με 8 μήνες από τη γη να φτάσεις στον Άρη. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινήσαμε 2, καταλήξαμε 4. Ήρθαν δίδυμα.
1: Οι αστροναύτες όλοι λένε ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάτι.
0: Όχι, καλά.
1: Και δεν υπάρχει και ιδιωτικότητα. Δηλαδή, αν είχε γίνει κάτι, θα το είχαν δει.
0: Θα το βλέπανε από τις κάμερες όλοι.
1: Ή από τις κάμερες ή αυτοί που υπάρχουν
0: δωμάτιο
1: μέσα στο...
0: σεξ, γιατί δεν έχουν κάνει σε ολόκληρο το διαστημικό σταθμό.
1: Λοιπόν.
0: Βύχη. Έτσι, τώρα δηλαδή θέλει να μας δείξει στον αέρα
1: είναι...
0: δημοσίως, θέλει να μας δείξει ότι είναι, ξέρεις, μαζεμένη.
1: Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα ενός τέτοιου εγχειρήματος? Η έλλειψη βαρύτητας.
0: Εντάξει, okay.
1: Γιατί η έλλειψη βαρύτητας καθιστά το συγχρονισμό δύο σωμάτων εξαιρετικά δύσκολο. Χωρίς τρόπο πρόσδεσης, δηλαδή μόνο αν τους δέσεις με κάποιο τρόπο μαζί, οι αστροναύτες...
0: Εάν ο ένας κάθεται ακούνητος, η μία δηλαδή βασικά, θα γίνει δουλίτσα.
1: Οι αστροναύτες θα αποθούνταν μεταξύ τους και θα άρχιζαν να αιωρούνται χωριστά. Μία...
0: Δεν ξέρουν από σεξ το διάστημα.
1: Μία αστροναύτης παρομοίασε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι σαν να έχεις καταδυθεί σε πισίνα και να προσπαθείς να συνευρεθείς με τον άνθρωπό σου κάτω από το νερό της πισίνας.
0: Εντάξει, άμα μπορώ και να αναπνέω, γιατί όχι. Μπορώ να συνευρεθώ και κάτω από τα πλακάκια. Δεν έχω πρόβλημα της πισίνας.
1: Οπότε, για να γίνει κάτι τέτοιο, μάλλον θα πρέπει πρώτα να κάνουν μια εξάσκηση σε πισίνες.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Τι
1: και να μετά
0: πω,
1: να το δοκιμάσουν στο διάστημα.
0: Μπορεί και αυτό. Αλλά άμα τους έρθει, γιατί να μην το κάνουν? Έχεις εξασφιχθεί.
1: Άμα δεν μπορούνε.
0: Θα μπορέσουνε. Βρίσκει τρόπο ο άνθρωπος.
1: Μπορεί να μπορούν να βρεθούνε, παιδί μου.
0: Μπορεί και όμως και να μπορούνε.
1: Μπορεί να πλησιάζουν και να διώχνουν ένα τον άλλο με το.
0: Μπορεί όμως και να μην διώχνουν ένα τον άλλον. Να το σπρώχνει έτσι με λίγη δύναμη, όχι πολύ, γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, και να έρχεται κοντά του.
1: Το άλλο πιθανό πρόβλημα είναι ότι επειδή επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος στο διάστημα, είναι πιθανό ο άντρας να μην μπορεί να ανέβει επίπεδο για να λειτουργήσει.
0: Εγώ το βλέπω όλα αισιόδοξα. Μπορεί να γίνει το συμπούρμπουλο εκεί πάνω. Αρκεί να το θέλεις. Έτσι, θα συνωμοτήσει το σύμπαν.
1: Θα στείλουμε τον Κοσμά.
0: Θα συνωμοτήσει το σύμπαν και είμαστε και πιο κοντά στο σύμπαν.
1: Θα στείλουμε τον Κοσμά που είναι πρόθυμος.
0: Όχι, όχι. Άλλο, καθόλου δεν θέλω εκεί πάνω να πάω ποτέ. Ούτε καν.

0: κάθε καλοκαίρι έχουμε διάφορες συναυλίες που συμβαίνουν, έτσι. Δεν μιλάω για τους Έλληνες, δεν μιλάω επίσης για τα πανηγύρια, έτσι. Μιλάω για συναυλίες ξένων καλλιτεχνών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκαν οι Έλληνες, έτσι, ποιες συναυλίες θέλουν να δουν ένα από τα ερχόμενα καλοκαίρια, εν πάση περιπτώσει, ή εν πάση περιπτώσει τις χρονιές, ας το πούμε έτσι. Και έχουμε ονόματα μετά από αυτή την ερώτηση. Dua Lipa είναι μες στη λίστα. Bad Bunny.
1: Ναι.
0: Όχι ο Bugs Bunny.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Eminem επίσης. Η Celine Dion που ήταν να έρθει και μετά αρρώστησε και δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν τη Celine Dion. Λοιπόν, επίσης ο Kendrick Lamar, The Weeknd, Taylor Swift.
1: Λογικό.
0: Time Impala, Billie Eilish και Oasis. Αυτά είναι τα ονόματα τα οποία έτσι είναι στη λίστα, στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, αυτών που είναι να έρθουν στη χώρα μας για συναυλίες. Ή ποιους θέλεις από αυτούς? Για βάλε, για πες μας εσύ, παιδί μου.
1: Κοίτα, εγώ μια συναυλία που ήθελα να γίνει στην Ελλάδα έγινε.
0: Εμείς από μιλάμε για αυτά τα ονόματα.
1: Από αυτούς.
0: Από αυτούς. Είναι τα ονόματα που θέλει περισσότερο ο κόσμος, σου λέει.
1: Μάλλον ο Weekend.
0: Και εγώ το ίδιο, εκεί ήμουνα. Τι λες, αρχίζουμε και συμφωνούμε σε μερικά πράγματα. Είναι
1: τρομακτικό.
0: Είναι τρομακτικό. Πλέον δεν το συζητάμε. Εντάξει. Δεν μου κάνει κλικ κάτι άλλο. Έτσι, με την Billie Eilish θα κοιμηθώ. Επίσης, δεν το κόβω για συναυλία. Δεν ξέρω. Αυτό, ναι, μόνο The Weekend. Είναι ηλικία, τι να το πω, δεν ξέρω.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Τώρα εδώ στο στούντιο συζητάμε για τις συναυλίες που λέγαμε εδώ και τα πρόσωπα των συναυλιών.
1: Τις συναυλίες που θέλουμε να πάμε. Έτσι. Και δεν βγαίνουμε. Έτσι. Αυτά τα γνωστά.
0: Που υπάρχουν,
1: τα ωραία.
0: Αλλά δεν τις βλέπουμε με κι άλλοι και όλα αυτά τα ωραία. Έτσι.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο,
0: Τρίτη,
1: σε 22 ρίτσες από τώρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Βεβαίως, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι μία. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για μπογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπούρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Πόσο έχει σήμερα ο μήνας?
1: Τρεις.
2: Τι ώρα είναι, τι
3: φταίει. Πώς σε λένε, μπλε.
1: Αχ, τον έχει κάψει ζέστη στον εγκέφαλο.
3: Έχει κάψει ζέστη. Μέλανη, χειρότερο το έκανε.
0: Ας το Μέλανη, ας το αγαπώ.
1: Ας το Τόλι.
3: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες.
1: Ας το Στάφη.
3: Καλά, δεν είναι εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, τι να πω.
1: Να το πει.
3: Τα άφησα. 3200 είναι, να το αφήσω, να το πει.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
3: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλι Αγγελακόπουλο, Στάθης Μπόγδανος και Βασίλης Κόκκινο από την κονσόλα. Πάμε για μια σούπε. Μια, θα είναι μια εκπομπή μουρλιά. Μια.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές. Και αέρα στα πανιά. Αέρα στα πανιά.
1: Σε κούλα, έλα, θα το πω.
2: Τα πανιά σας πάντα εύχομαι να έχουν αέρα.
0: Και παιδιά, σήμερα γιορτάζει ο Ολύμπιος Σαλόμη και Σαλόμα. Ωραίο το Σαλόμη, μ' αρέσει.
1: Σαλόμη είναι ωραίο, αλλά και το Σαλόμα πρώτη φορά τα ακούω.
0: Σαλόμη, μ' αρέσει πιο πολύ.
1: Πώς.
2: Σαλόμα Μποϊκιού είπε. Αυτός είναι χειρότερος από τη Μέλανη.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι χειρότερος από ποιον εν τέλει.
1: Αυτού τα έχει σκάσει τώρα τελευταία. Η Μέλανη έχει καεί από Ιούνιο.
3: Με την παρέα που κάνω με εσά.
0: Δεν γίνεται. Με επηρεάσατε κι εμένα.
2: Μου λες δεν γίνεται.
0: Ωχ.

0: Εγώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο στις γεννήσεις.
1: Αποκλείεται να μην έχεις. Και να μην έχεις, θα έχει αηδίες μέλανη.
0: Απλά εγώ θα πω ότι σαν σήμερα ψηφίζεται ως μη συμφίλιος στο Μαϊάμι Κορίνα Τσοπέι.
2: Oh.
1: Μη συμφίλιος.
0: Μη συμφίλιος, ναι, ναι.
2: Έχω κι εγώ για το. Εντάξει, είναι πιο κοντά μας βέβαια, το 1738, δεν είναι τόσο παλιό. Ο Φρίντριχ Γκότλιμπ. Μπάρτ.
1: Είχε κι άλλο. Είχε και τελείωμα. Γκίφλινγκ, Γκόλφρινγκ, Μπράντ.
2: Μπάρτ. Γερμανός γλωσσολόγος. Ο γνωστός.
0: Ο γλωσσολόγος.
1: Βγήκε γλωσσολόγος επειδή δεν μπορούσε βεβαίως να πει το όνομά του.
2: Ακριβώς.
1: Για πες το πάλι μέλλον το όνομα.
2: Φρίντριχ Γκότλιμπ Μπάρτ.
0: Εντάξει, ό,τι πει μέλλον.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και τι θέλω εγώ τώρα να σας πω.
1: Τι θέλεις να μας πεις,
2: Μέλανη?
0: Θέλω να σας πω, για όσους δεν θυμούνται, για τους παλιούς που ξέρουν και για τους καινούριους που θα μάθουν, πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη? Το έχεις παρακάνει, γιατί σου έχουμε κάνει δύο φορές ερώτηση, έτσι? Μην
0: εντάξει, δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μπείτε στο Facebook, όσοι έχετε Facebook. Όσοι δεν έχετε και έχετε Instagram.
1: Να ανοίξετε λογαριασμό
2: στο Facebook.
0: Όσοι έχετε Instagram, θα μπείτε και στο Instagram. Εννοείται, γιατί έχουμε και Instagram. Μπουρμπουλήθρες Radio Show, λοιπόν. Μπαίνετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Οτιδήποτε θέλετε εδώ να συζητήσουμε παρεούλα. Και μια και θα μπείτε, κάντε έτσι κανένα like, follow, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, τα κλασικά ξέρετε εσείς, τα γνωστά.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχει,
2: το καταλαβαίνεις ότι όταν παίρνει αυτή τη φάτσα η Μέλα ετοιμάζεται να πει χαζομάρα.
0: Δεν είναι χαζομάρα. Καλά, εσείς θα το γελιοποιήσετε, είμαι σίγουρη.
2: Εμείς δεν γελιοποιούμε τίποτα καταρχήν.
0: Θα πάτε εσύ ειδικά, άστο. Λοιπόν, θα πάρετε ντομάτα.
1: Τι?
2: Χωρίς να εξηγήσει τίποτα. Θα πάρετε ντομάτα.
1: Ναι, οκ.
2: Περίμενε. Θα τα λες όμως αναλυτικά λιγά για να τα κάνουμε εικόνα εμείς ταυτόχρονα. Παίρνω μία ντομάτα.
0: Την κόβεις σε ροδέλες.
2: Ναι.
0: Πώς είναι σε ροδέλες?
2: Ναι, έχω καταλάβει μέχρι τώρα.
1: Δεν εδώ που το πάει.
2: Ναι, και εγώ. Είχα φανταστεί ως τώρα τον εαυτό μου να κρατάω μια ντομάτα στη μέση του σαλονιού. Μετά λέει ροδέλες. Εμφανίζομαι στην κουζίνα και την κόβω γιατί γεμίζω παντού ζουμιά.
0: Ωραία. Την βάζεις στο πρόσωπό σου και την τρίβεις.
2: Ποια?
0: Την ντομάτα.
1: Την ντομάτα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, παιδιά, και έχει ευεργητικές ικανότητες η ντομάτα. Καθώς λέει, περιέχει βιταμίνες Α, Β6, Σ και Ι, οι οποίες λέει είναι βιταμίνες πάρα πολύ θρεπτικές για το δέρμα και μικραίνουν τους σπόρους, τους μαύρους σπόρους. Μην με κοιτάς έτσι. Έχω να πω κι άλλα. Τα λέω γρήγορα για να το γελιοποιήσετε.
2: Έχει χαλάσει λίγο
0: μετά
2: η εικόνα μου, γιατί ως τώρα έχω κόψει ροδέλες όντως την ντομάτα στην κουζίνα.
0: Ναι.
2: Και σκέφτομαι ότι τώρα εξαφανίζομαι και από την κουζίνα και εμφανίζομαι στο μπάνιο. Γιατί για να τρίψω την ντομάτα στη μούρη μου θα τα κάνω και κάτω χάλια.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε ξαφνικά έχω φορέσει και μαγιό από εκεί που ήμουν με ρούχα στο σαλόνι και την ντομάτα.
0: Και λέει η οξύτητα της ντομάτας μπορεί να βοηθήσει να επαναφέρεται την ισορροπία του pH του δέρματος. Και λέει κρατάει όλους τους αυτούς τους μαύρους σπόρους που έχουμε.
2: Δεν
0: στο
2: έχουμε
0: δέρμα
2: μαύρους
0: μας.
2: Σπόρους.
0: Όλοι έχουμε. Και τους κρατάει καθαρούς. Επίσης, η ντομάτα έχει σαλικυλικό οξύ, το οποίο είναι ένα ένζυμο που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές κρέμες. Οπότε είναι καλύτερα να βάλεις ντομάτα στο πρόσωπό σου παρά κρέμα. Αυτά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε.
1: Εγώ τώρα μπορώ να φύγω.
0: Πάμε λιγάκι σε αυτό που είπε η Μέλανη.
2: Ναι,
0: Μέλανη, αυτό μπορείς να το κάνεις όπου θέλεις, όχι μόνο στο σπίτι.
1: Το κάνεις και στην παράλια.
0: Μπορείς να το κάνεις και στην ταβέρνα.
2: Μαζί με το λάδι μετά.
0: Δηλαδή, αντί να κάνεις παπάρατο ψωμί, κάνεις παπάρατο κεφάλι σου μέσα στη σαλάτα. Φαντάζεσαι τη Μέλανη να βουτάει το κεφάλι της μέσα στη χωριάτικη.
2: Απλά εμείς είχαμε μείνει στο
0: και να το κουτουλάει κιόλας και να πετάει γύρω-γύρω λαδάκια.
2: Να σου πω κάτι. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Εδώ βλέπουμε κατά καιρούς που εμφανίζονται και λένε αγγούρι στα μάτια, μπριζόλε στα μάγουλα ή ντομάτα. Σε πείραξε.
1: Ντομάτα. Καλύτερη ντομάτα που να βάλεις μπριζόλα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Βλέπουμε κατά καιρούς που εμφανίζονται και λένε αγγούρι στα μάτια, μπριζόλε στα μάγουλα ή ντομάτα. Σε πείραξε.
1: Ντομάτα. Καλύτερη ντομάτα που να βάλεις μπριζόλα.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε τόσο βγαίνει κάτι καινούριο.

0: Τι είναι το pH, εννοείς.
1: Τι είναι το pH. pH.
2: Θερμοκρασία.
1: Τι είναι.
0: Δεν είναι θερμοκρασία.
1: Είδες με να είσαι στο 60% των γυναικών που δεν ξέρουν τι είναι το pH.
0: Ωραία. Θες να πάμε σε ένα break και να γυρίσουμε να το πεις εσύ.
2: Ναι.
1: Θα πω εγώ για το pH. Δηλαδή θέλεις και οι τελευταίοι άντρες φίλοι που έχω να με αποδεσμεύσουν από φίλο τους και να με διώξουν να κάνω παρέα με τη Μέλλεν και να βάζουμε ντομάτες στη μούρη μας.
0: Εντάξει. Απλά πάμε σε break τότε. Και θα σκεφτούμε κάτι άλλο για την επιστροφή.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
11: Γιάννη,
12: έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
13: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
18: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
19: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά
14: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Έχω σούπερ επίκαιρο θέμα. Τι κάνουμε με αυτά τα υπέροχα υπτάμενα κατοικίδια.
1: Εγώ νιώθω ένα δεζαβού τώρα, σαν να τα έχω ξανακούσει.
0: Δεν είναι. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ όλοι έχουμε σπίτι μας, αλλά είναι κατοικίδια.
2: Α, επειδή έχουμε. Ναι.
0: Ναι.
2: Μόνο που δεν τα έχεις όλο τον χρόνο.
0: Είναι οικόσιτα. Τρώνε από μένα.
2: Είναι εποχικά οικόσιτα, ναι.
0: Εποχικά οικόσιτα υπτάμενα δολοφονικά ζώα. Τι κάνουμε για τα κουνούπια?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι κάνουμε για τα κουνούπια?
0: Πώς κάνουμε το κουνούπι να τσιμπήσει τον διπλανό μας και όχι εμάς?
2: Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος.
1: Πώς. Το θέμα είναι να μάθουμε γιατί, πώς σκέφτονται τα κουνούπια. Αυτό είναι το θέμα. Να μάθουμε πώς σκέφτονται τα κουνούπια. Λοιπόν, σαν το Στάφη, καμίσε. Ακούστε τώρα. Άμα φοράτε.
0: Δεν νομίζω ότι σκέφτονται τα κουνούπια, Μέλανη.
1: Άμα σου πω τώρα γιατί πάνε και τσιμπάνε σένα και όχι το διπλανό σου, θα καταλάβει.
0: Επειδή είμαι γλυκό αίμα, σε μένα έτσι μου λέγει η μαμά μου.
1: Όχι, καλά, έχει να κάνει και με το αίμα, αλλά το πιο σημαντικό, το πρώτο, το πιο σημαντικό είναι τα ρούχα.
0: Είναι φιλικά.
1: Όχι. Τα ρούχα, λέει, καθώς λέει τα κουνούπια χρησιμοποιούν τα μάτια τους για να στοχεύσουν το επόμενο θύμα, συνιστούν ιδιαιτέρως τα οπτικά έντομα, ειδικά αργά το απόγευμα, στοχεύουν πιο πολύ σε ανθρώπους που φορούν σκούρα μπλε ή μαύρα ρούχα και κόκκινα.
0: Νάτινα!
1: Οπότε άμα φοράτε ανοιχτόχρωμα ρούχα, δεν γίνεστε εύκολα στόχος. Όσο πιο σκουρόχρωμα φορέσετε, τόσο πιο εύκολα γίνεστε στόχος.
0: Μέλανη, νομίζω ότι
1: κουνούπια.
0: Είναι ένα τεράστιο ψέμα αυτό.
1: Όχι,
0: που διαβάζεις.
1: Δεν είναι.
0: Παιδιά, είχα
1: δεν
0: πάει
1: είναι.
0: Κατασκήνωση και φόραγα μια πράσινη φωσφορούχα rave blues όταν ήμουν μικρός.
2: Ναι, ναι.
0: Και είχα γεμίσει μυγάκια και κουνουπάκια σε όλη την μπλούζα.
1: Άλλο τα μυγάκια. Το δεύτερο που το είπε πολύ σωστά.
0: Μιλάμε ότι ήμουν σαν κινητό κουνουπάκι.
2: Εντάξει, ήταν, να σου πω κάτι. Άμα ήταν φωσφοριζέ, ρε φίλε, θα σου σαν πηγόλαμπίδα
0: και
2: σε ποτέ.
0: Με περάσανε και τη μαμά του και είχαν εξαποστάσει.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ο τύπο αίματο. Έρευνε.
0: Έρευνε σε μελαχάτια. Που κάναμε στο Σβέρφαϊ.
1: Έρευνε λοιπόν έχουν βρει.
2: Στον Οθραμπούρι.
1: Στον Οθραμπούρι. Έρευνε λοιπόν από τον Οθραμπούρι έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι με ομάδα αίματο 0 είναι δύο φορέ πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια από ότι αυτοί που έχουν ομάδα αίματο Α ή Β. Τι ομάδα αίματο έχει?
3: Α,
0: εγώ αλφα θετικό.
1: Αλλά θα σου πω τώρα.
2: Εγώ νομίζω αλφα θετικό έχω.
1: Εγώ δεν ξέρω. Και εγώ μηδέν πρέπει να έχω. Τα αέρια.
2: Ποια αέρια?
1: Του σώματος. Σταμάτα, βρε Βασίλη.
0: Τα αέρια. Εννοείς όταν κάποιος παίρνεται, τραβάει και τα κουνούπια.
1: Όχι, λέει. Όσο πιο μεγάλο όμως.
0: Τι κάνεις, διώχνω τα κουνούπια.
1: Όσο πιο μεγάλο όμως είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε τα κουνούπια. Να, τα ξέρει αυτά ο Βασίλης. Οπότε τα κουνούπια πηγαίνουν σε ανθρώπους που είναι πιο πολύ μεγαλόσωμοι.
3: Βλέπεις.
2: Δηλαδή σε μένα παράδειγμα.
1: Εσένα θα πρέπει να σε είχαν κατασπαράξει.
2: Παρ' όλα αυτά πήγανε στο μικρόσωμο.
1: Σας έχω κι άλλα. Πάμε λίγο να ακούσουμε μουσικούλα και ερχόμαστε.
2: Εντάξει.

0: συνεχίσουμε.
1: Αυτή την πολύ ωραία.
2: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν συνεχίζουμε. Έχεις κάνει ένα τρομερό μονόλογο. Που δεν νομίζω ότι ισχύουν κιόλας.
1: Μην το είσαι, μην το είσαι, Μέλανη. Συνέχισε.
0: Τώρα να δεις.
2: Μέλανη, ακούω να δω.
0: Άκου τώρα να δεις.
2: Ακούω και εδώ.
0: Η θερμότητα και ο υδρότας. Όσο πιο πολύ το σώμα θερμαίνεται και υδρώνει, τόσο πιο εύκολα ελκύονται τα κουνούπια και έρχονται και κολλάνε πάνω σου. Τέλος πάντων, αυτό δεν μας νοιάζει τόσο πολύ όσο.
1: Όχι, γιατί μας νοιάζει. Δηλαδή,
2: μας μιλάς τόση ώρα για να καταλήξω. Δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι
1: ότι.
0: Το θέμα είναι ότι γενικά στο ζωντανό δέρμα, εκεί πέρα που τις περισσότερες φορές υδρώνεις, δημιουργούνται πάρα πολλά βακτήρια.
1: Ναι.
0: Οπότε τα κουνούπια τι κάνουνε, επιτίθονται στα βακτήρια, έτσι λέει εδώ τουλάχιστον.
1: Κυρίως
0: στους αστραγάλους, στα πόδια και σε περιοχές δηλαδή που αποτελούν εστίες συσσόρευσης βακτηρίων.
2: Δηλαδή το κουνούπι είναι ήρωας.
0: Είναι ήρωας το κουνούπι.
2: Έρχεται δηλαδή, και μεσώνει από το μοχθηρό βακτήριο.
1: Με ένα άγαλμα.
0: Και τα δύο τελευταία, το ένα εκ των οποίων είναι η εγκυμοσύνη.
1: Ναι.
0: Οι εγκυμονούσες, λέει, οι γυναίκες έχουν κάτι περίεργο στο αίμα του, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς.
2: Δεν μπορεί να σας πω.
0: Δεν είμαι γιατρά, θα σας το εξηγήσω.
2: Κάτι περίεργο, σαν παιδί, ναι, δεν ξέρω. Κάτι έχουν μέσα τους.
0: Αλλά το αίμα τους λέει, ελκύει τα κουνούπια όπως η ομάδα αίματος 0. Και το τελευταίο, και το πιο σημαντικό.
2: Σταματάει για λίγο.
0: Και το τελευταίο, είναι η μπύρα, παιδιά.
2: Το ήξερα για την πύρα.
0: Τα κουνούπια έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στην πύρα.
1: Όχι να κόψουμε και την πύρα τώρα για τα κουνούπια δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι άνθρωποι λέει που καταναλώνουν πιο πολύ μπύρα έχουν υψηλότερη θερμοκρασία δέρματος και λόγω της κατανάλωσης.
2: Ισχύει, Μέλανη, αυτό που είχα διαβάσει ότι άμα τρως μπανάνες σου επιτίθονται πιο πολλά κουνούπια.
0: Εδώ δεν λέει κάτι για μπανάνες, Στάθη.
1: Άρα είναι παραπληροφόρηση.
2: Όχι, απλά είναι λειψό το άρθρο.

0: θέλω να ήμουν τώρα.
1: Θέλε.
0: Θα ήθελα. Το αλλάζω, το θέλω. Ναι. Θα ήθελα.
1: Θα ήθελες τι?
0: Να είμαι τώρα ξαπλωμένος σε ένα μπιτσόμπαρο.
1: Ναι.
0: Μπροστά θάλασσα.
1: Έλα, αλήθεια. Σε μπιτσόμπαρο τι θα είχε, τι άλλο μπορείς να έχεις μπροστά.
0: Βρε σατανική τύπη, σταματήστε. Θα μπορούσα να είναι ξαπλώστρα προς τα πίσω για να βλέπω μπαρ.
1: Εντάξει.
0: Να βλέπω τον μπίτσο μπαρ. Θέλω να μην βλέπω τον μπίτσο μπαρ.
1: Θα βλέπεις τον μπίτσο.
0: Θέλω να βλέπω τον μπίτσο. Θέλω να θάλασσα μπροστά. Μπύρα παγωμένη στο χέρι. Με δίπλα. Σαν μπανιέρα με πάγο για να βάζω την πύρα μέσα ώστε κάθε γουλιά να είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Άμα είσαι VIP, ρε παιδί.
1: Καλά τα λες, αλλά με τα κοιμήσω λίγο.
0: Και μπροστά μου να κάνω water sport.
1: Ναι.
0: Μοντέλα.
1: Γι' αυτό έχεις αρχίσει και... Γι' αυτό έχεις αρχίσει και βγάζεις την μπλούζα.
2: Ζούμε.
0: Μελανή.
2: Ναι.
0: Θες να κάνεις water sport.
2: Δεν είμαι ποτέ, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις ούτε water sport και εγώ δεν είμαι σε ξαπλώστρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Ωραία, δηλαδή αυτό πώς σου ήρθε τώρα.
0: Γιατί είχα να καταλήξω στα water sports.
1: Α, έτσι είχα καταλήξει στα water sports.
2: Έχετε κάνει.
0: Εγώ κάνει modeling.
2: Δεν είσαι στους 10 όμως που μπήκαν στο σπίτι του GNTM.
0: Δεν δήλωσα γι' αυτό.
1: Εγώ έχω κάνει αυτό που σε τραβάει το σκάφος και είσαι πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης.
0: Και δεν ξεκίνησε το σκάφος.
1: Και με τράβει, ναι, τα κατάφερε.
2: Μόνο θέμα, σου ήσουν.
1: Όχι, ήμουν με άλλους δύο που ήταν ίδιοι σαν και εμένα.
0: Τον τραβούσε το σάμινα. Το Blue Star μπροστά και από πίσω σε κουλούρα ο Τόλης.
1: Μας τραβούσε το Queen Elizabeth.
2: Τέλεια.
0: Μέλανη, σε έχεις κάνει.
2: Εγώ έχω κάνει μπανάνα.
0: Μέλανη. Μέλανη, έλα να κάνουμε μπανάνα.
2: Και ποιο ήταν το θέμα? Αυτό ήταν ένας περίεργος εκεί πέρα ψώνιο.
1: Αυτός ο εννοείς που τα είχε.
2: Αυτός που μας έκανε την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Να
1: δες, είμαι μπανάνα.
0: Ήταν ένας τύπος που έκανε την μπανάνα και λέει, λοιπόν κορίτσια ανεβείτε πάνω μου. Και αυτό εδώ πέρα το καγιάκ θα μας τραβήξει.
2: Αυτός που μας τραβούσε, θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Ήταν ένα ψώνιο γενικά, να είναι καλό άνθρωπο εκεί που είναι. Αλλά ήταν πολύ περίεργο γιατί όλη την ώρα ήθελε να μας γυρίζει ανάποδα. Και το έπαιζε και η ιστορία, και εγώ και με τόσα χρόνια εδώ και θα δείτε.
1: Άμα θέλετε να βγείτε μαζί μου,
2: θα βγείτε και τέτοια παιδιά. Πραγματικά κάθε δύο λεπτά πέφταμε κάτω και μας αναποδογύριζε.
1: Εντάξει, σιγά, πώς κάνεις έτσι. Μα αυτό είναι ο σκοπός του παιχνιδιού.
0: Αυτό δεν είναι το θέμα της μπανάνας.
2: Εμένα δεν μ' άρεσε. Εγώ ήθελα να δω να απολαύσω τη θέα.
1: Μην ξανακάνεις.

0: κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια. Τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά, για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά, για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Παραγγε...
1: Έχεις πάρει φορά σήμερα.
0: Έχω πάρει φορά εγώ, αλλά όχι και τον delivery που μας έφερε τους καφέδες.
2: Ναι, καλά, έλα τώρα, μην το θυμίζεις τώρα.
0: Ο Τόλης, παιδιά, παρήγγειλε καφέ όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή και ήρθε τώρα. Εντάξει, ο καφές μας.
2: Ναι, μην μου το θυμίζεις τώρα, γιατί αρχίζουν και έρχονται στο μυαλό μου μνήμες από στισίματα που έχω φάει από αντιλιβεράδες.
1: Ποιος,
2: εγώ... Εγώ που παιδιά. Με ξέρουν με το μικρό μου όνομα.
0: Με λιμεράς, παιδιά, παίρνω τηλέφωνο στον Μπλατζίδικο και μου λένε έλα Σταθή, θα φας σήμερα. Τι να σου φέρουμε τα συνηθισμένα.
2: Κι όμως έχει υπάρξει ημέρα όπου είχαμε παραγγείλει με τη Δήμητρα Δευτέρα ήταν που είχαν την προσφορά το 1-1. Νομίζω ναι. Ήταν η προσφορά 1-1.
0: Και λέμε, 1-1 τι?
2: Ό,τι πάρεις συν ακόμα ένα. Αλλά στην τιμή του ενός.
1: Δηλαδή παίρνω.
2: Παρήγγειλε σε μπεργκεράδικο, όχι σε μαγαζί μηχανές.
0: Η Μέλλανη παραγγέλνει μηχανάκια delivery.
2: Εγώ θέλω να πάρω ένα delivery. Δεν θα σου φέρω άλλον έναν. Όχι, είχαν παραγγείλει μπέργκερ και επειδή προφανώς τη μέρα εκείνη λόγω της προσφοράς είχε πολύ μεγάλο όγκο το μαγαζί, κάνανε 2 ώρες να μας φέρουν τον μπέργκερ. Δηλαδή παραγγείλαμε 11 το βράδυ και μας έφεραν 1 η ώρα.
0: Τι λες?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πήρατε τηλέφωνο μέσα από αυτές τις 2 ώρες.
2: Δεν κατάλαβες, έπαιρνα τηλέφωνο και μίλαγε συνέχεια, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή και αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο την πλατφόρμα από όπου είχα παραγγείλει εγώ και σου λέω παιδιά κάντε κάτι, δεν μπορώ να τους βρω στο τηλέφωνο.
0: Εγώ το έκανα αυτό, βλέπω τα μπέργκερ 1-1, στείλεις ένα κωδικό από ένα κινητό.
2: Ναι.
0: Παίρνω τηλέφωνο φίλο μου γιατί δεν είχα αυτή τη σύνδεση κινητού. Λέω στείλε μου κωδικό, μου στέλνει κωδικό, στέλνω τον κωδικό, κάνω την παραγγελία, τα φτιάχνω, το ετοιμάζω, δεν παίρνει τον κωδικό. Τι έγινε λέω? Δεν μπαίνει Σαββατοκύριακα. Πού σου λέω, θα διαλέξω κάτι άλλο. Τσάμπα ο κωδικός, έφυγε κι αυτός. Τελικά παίρνω στο Μπλατζίδικο. Παίρνω, παραγγέλνω, μετά από κάνα μισάωρο, μου λέει τελικά έτυχε κάτι στο παιδί και δεν θα έρθει.
2: Τι έτσι απλά, ότι δεν μπορεί
1: να κάνει κάτι
2: τέτοιο. Ωραία, δεν μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος δηλαδή.
0: Δεν μπορούσε. Okay. Λέει δυσκολότητα να μπορούσε να σου φέρει την παραγγελία σε αυτό.
2: Α.
0: Και είχε πάει 12 και δεν υπήρχε τίποτα άλλο delivery κοντά στο σπίτι μου.
2: Αυτό, δηλαδή, σε ένα πόση ώρα έχει περάσει από όταν αποφάσισε να φας?
0: Αποφάσισα να φάω κατά τις 10:30 που έστειλε στο φίλο μου τον κωδικό για τα πρώτα μπέργκερ.
2: Και τελικά στις 12 εσύ 12 δεν είχες φάει.
0: Δεν έφαγα ποτέ.
2: Εντάξει, τραγικό έτσι.
0: Αλλά μαγείρεψα.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Έκανες φακές.
0: Έκανα φακές 1-1.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
2: Πού.
0: Συντονιστείτε στις Μπουρμπουλήθρες στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Και μιας και θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να κάνετε κανένα like, κανένα follow. Ξέρετε εσείς τα γνωστά.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα μια καμένη εκπομπή.
1: Μια υπέροχη εκπομπή, τα έλεγα.
0: Μια υπέροχη, εντάξει. Okay.
2: Έρχεται φοβερή.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω να ακούσω χρόνια.
0: Φοβάρα.
1: Χρόνια.
2: Καλά πήγε αυτό.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο, Βατόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος σε ρύθμιση του ήχου. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πούμε για σήμερα παρά ένα και μοναδικό.
2: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ, ακόμη εδώ.
2: Ακόμα εδώ.
1: Και πού είσαι ακόμα που λέμε.
2: Μην το συζητάς καθόλου, μην το
1: λοιπόν,
2: λες αυτό.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Επειδή το λέει και η επιστήμη μέσα από μελέτες.
2: Α, το λέει.
1: Ότι οι καλύτερες διακοπές είναι οι χειμερινές, παιδί μου.
2: Έτσι λέει η επιστήμη.
1: Ναι,
2: τι επιστήμη διαβάζει εσύ, Ηλία, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Μια κυρία η οποία
2: αυτά
1: μένει απέναντι και τη λένε.
2: Εντάξει, να τη πει τη κυρία να πάει εκείνη διακοπές.
1: Καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
2: Εδώ είμαστε.
1: Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου.
2: Είναι.
1: Καλό μήνα να πούμε, έστω και ετεροχρονισμένα.
2: Να πούμε.
1: Λοιπόν. Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Ξεκινάμε και αυτό το πενθήμερο μαζί. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα από το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα θα βάλουμε ακόμα περισσότερες μουσικές ενότητες.
1: Με απειλείς?
0: Όχι. Α. Και αυτό γιατί? Γιατί εντάξει ρε παιδί μου,
1: εμάς θέλουν να ακούνε τραγούδια, θέλουν.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εγκαινιάζουμε λοιπόν από σήμερα άλλη μία μουσική ενότητα, τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Πάει. Εντάξει. Ωραία τραγούδια του καλοκαιριού.
0: Ναι. Ωραία. Και μάλιστα με στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Α, και με στοιχεία.
0: Είναι τα τραγούδια που σύμφωνα με το Billboard έχουν κάνει τα περισσότερα streaming.
1: Α, τα μισά δεν θα τα ξέρω. Πάλι θα μου μάθεις κάτι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Choosing Texas.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας της country, της Ella Langley.
1: Okay.
0: Σκίζει νούμερο ένα στο Billboard.
1: Σκίζει στο Billboard.
0: Παρένθεση. Έχει γίνει φοβερή στροφή στην country.
1: Πού?
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως,
0: ναι.
1: Ακούω.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα. Να ακούμε και τα λαϊκά, τα δημοτικά τραγούδια της Αμερικής είναι η πόλη.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 25.
1: Ναι.
0: Το κύριο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της Dandelion.
1: Ωραία.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε όμως σαν άλμπουμ ολοκληρωμένο το 2026.
1: Α, είναι πρόσφατο.
0: Έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200 για τα albums.
1: Ωραία.
0: Και πρώτο ήταν το Choosing Texas, το τραγούδι αυτό,
1: αυτό
0: το οποίο έφτασε νούμερο 1 εκεί στο Hot 100, παραμένοντας παρακαλώ πάρα πολύ στην κορυφή για 11 μη συνεχόμενες, αλλά παρόλα αυτά 11 εβδομάδες. Και έτσι έκανε τη Langley, πρόσεξε, την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη που ταυτόχρονα βρέθηκε στην κορυφή των charts και στα albums και στα singles.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Πάμε. Τι να ακούσουμε, πρέπει να πούμε πρώτα κάτι άλλο.
1: Να ακούσουμε αυτό που θες να πεις.
0: Α, μπράβο. Να πούμε για τις σχολές ΙΕΚΑΛΦΑ, έτσι.
1: Α, το έχω, περίμενε.
0: Για πες.
1: Και προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Mm-hmm.
1: Το τονίζω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κλείσουμε επίσκεψη ή να μάθουμε ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για αυτό το θέμα στο 210-5279-500 για την Αθήνα,
0: 210-9640-117 για την Γλυφάδα
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalfa.gr.
0: Και πάμε τώρα στην αγαπημένη

0: είναι αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις φίλους, έχεις φίλους.
1: Αυτό. Με ένα σοκολατάκια στην καλύτερη.
0: Για όνομα του Θεού. Ο Μπόνο λέει χάρισε αμάξι στην Πενέλοπε Κρούζ.
1: Πρώτα απ' όλα, τι σχέση έχει ο Χαβιέ Μπαρντέμ αυτό, να κάνουμε μαναφούκι έτσι επί τόπου.
0: Δεν ξέρω αν το εγκρίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Και δεν ξέρω αν το ξέρει, πώς το μάθει από εμάς.
0: Υπάρχει ένα αλλά σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Γιατί η Πενέλοπε έχει αμαξοφοβία.
1: Άσε με τώρα.
0: Ναι, και μάλιστα να σου πω είναι σοβαρό.
1: Μη μεταράζεις με τα πόδια, πάει παντού.
0: Όχι, δεν οδηγεί αυτή.
1: Α, αυτό
0: είναι. Διότι η αδερφή της
1: είχε
0: πάθει ένα πολύ άσχημο ατύχημα.
1: Τώρα χωριέ πλάκα, αυτό είναι σοκ, έτσι.
0: Με
1: το
0: αυτοκίνητο. Και από τότε της έχει δημιουργηθεί ένα κάτι.
1: Δεν θέλει,
0: δεν μπορεί. Παρ' όλα αυτά, ο Μπόνο. Έτσι, της χάρισε ένα αυτοκίνητο και μάλιστα τέλος πάντων
1: σκέφτεται να πάρει και δίπλωμα η
0: ναι, σου λέει αφού τώρα μου το έκανε που μου το έκανε το δώρο το παλικάρι ένα μην τον προσβάλλω.
1: Πρόσεξε, δημιουργούμε με ένα φούκι σου, ξαναλέω.
0: Γιατί
1: δεν έχει άντρα να της πάρει αυτοκίνητο να της φύγει ο φόβος, τον Μπόνο, περίμενε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, θα το ελέγξω.
0: Πάντως στο Μουντιάλ μαζί ήτανε.
1: Ήτανε, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Τη μέρα, τη νύχτα δεν ξέρουμε. Εντάξει,
1: βεβαίως.
0: Δεν ξέρουμε, δεν παίρνουμε όρκο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό ο κύριος Γεωργακόπουλος έχει νεύρα.
1: Γι' αυτό και το λέει και η επιστήμη. Να πω κι εγώ κάτι επιστημονικό.
0: Όχι η κυρία επιστήμη, η επιστήμη γενικώς.
1: Η επιστήμη γενικώς.
0: Για πες.
1: Μια μελέτη του European College of Neuropsychopharmacology, είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό το λέω έτσι σπαστά, αποκάλυψε ότι τα μωρά που γεννιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν νεύρα.
0: Okay.
1: Είναι επιρρεπείς στις εναλλαγές της διάθεσης. Ενώ τα μωρά που γεννιούνται τους ψυχρούς μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτονοήτως είναι πιο cool.
0: Αυτός είναι γεννημένος Μάιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι και κάτι
0: έτσι
1: μεταξύ cool και σχιζοφρένειας.
0: Ναι, και οι κανόνες έχουν τις εξαιρέσεις.
1: Βέβαια. Πάντως, επιστρέφω στην επιστήμη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν ξέρουν να μας πούν ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά υπάρχει η πίστη ότι οι νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη και η σερωτονίνη που είναι οι ορμόνες της καλής διάθεσης ενδέχεται να επηρεάζονται από την εποχή του έτους κατά την οποία τα παιδιά γεννιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Όχι.
1: Γεννιούνται μέσα στη ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Νεύρα η μάνα.
0: Ναι.
1: Όλη την ημέρα σηκώνεται το βράδυ, τη νύχτα το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τσίτα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνονται και μέσα στην κοιλιά. Πόση άλλη επιστήμη θέλεις για να με πιστέψεις? Ειλικρινά δηλαδή, πιο πολύ δεν μπορώ να στο αναλύσω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Τραγουδάκι.
1: Okay.

0: you're a demon. I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Λοιπόν, από σήμερα έχουμε καινούργια ενότητα επίσης.
2: Αυτό είναι.
1: Διότι μέχρι και την περασμένη Παρασκευή,
2: ναι,
1: επί πάρα πολλές εβδομάδες, λέγαμε στους αγαπημένους μας και τις αγαπημένες μας,
2: τι να κάνω στο κάμπινγκ.
1: Όχι.
2: Τι
1: να φάνε το βράδυ.
2: Α, τι να φάνε το βράδυ.
1: Το τι θα κάνω στο κάμπινγκ, με συγχωρείς αγάπη μου, είναι δική τους υπόθεση.
2: Σωστό.
1: Σε παρακαλώ.
2: Καλά, έχουμε και εμείς κανένα δύο ιδέες. Γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εφαρμόζονται. Έτσι. Οι ιδέες αυτές. Αλλά τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν,
2: ναι,
1: θα ξεκινήσουμε να τους λέμε πώς να ξεκινάνε τη μέρα τους. Με breakfast.
2: Α, έτσι, μπράβο.
1: Και έχουμε ξεχάσει το ελληνικό breakfast, αγάπη μου.
2: Το οποίο είναι κοτζάμπ φαΐ, δεν είναι απλό breakfast.
1: Και ξέρεις πόσα ωραία breakfast
2: έχουμε.
1: Πληθυντικός.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν για σήμερα. Αυτό επίσης από το cantinamag.gr της Γιάννας Μπαλαφούτη. Ελληνικό breakfast, παιδιά, ντάκος για πρωινό.
2: Ντάκος για πρωινό. Ζήτω η Κρήτη.
1: Το κρυθαρένιο παξιμάδι,
2: ναι,
1: η όρημη ντομάτα, η ξινομιζήθρα ή το κατσίκι δομοκού.
2: Ξινομιζήθρα δαγκωτό.
1: Με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συνθέτουν ένα πρωινό που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις ομάδες τροφίμων.
2: Αρκεί να μην το συνοδεύεις με καπουτσίνο, έτσι.
1: Έτσι. Mm. Μικρό μυστικό, τρίψτε ελαφρά την ντομάτα πάνω στο παξιμάδι και αφήστε το για 2 λεπτά να μουλιάσει λίγο.
2: Έτσι, να πάρει την ντοματίλα.
1: Φοβερό, ρε φίλε.
2: Τρομερό, μην το συζητάς. Ακόμα πιο φοβερό, δε,
1: ναι,
2: είναι αν θέλεις να σπουδάσεις μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Τι σχέση έχει με το breakfast αυτό?
2: Έχει σχέση με το σύνολο, ολιστικά θα το δεις.
1: Α, μάχη.
2: Είμαστε ωραίοι. Είμαστε με το μαλλί εξάλλου.
1: Με το breakfast ξεκινάς
2: τη
1: μέρα.
2: Και με το breakfast ξεκινά η μέρα.
1: Με τις σπουδές ξεκινάς τη ζωή σου.
2: Α, μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Ακόμα καλύτερη σύνδεση.
1: Για πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να ασχοληθούμε με την εγγραφή μας στις ανώτερες σχολές Α στο 210-4120-714
1: ή στο 5279-500
2: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει και είμαστε στον Αύγουστο, έτσι. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, ο ήχος των τζιτζικιών, που είναι και επίκαιρα τώρα λόγω καλοκαιριού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πιο ζεστή εποχή του χρόνου, λειτουργώντας σαν μουσική υπόκριση του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί όμως τραγουδούν τα τζιτζίκια? Το χαρακτηριστικό τραγούδι του καλοκαιριού προέρχεται αποκλειστικά από τα αρσενικά τζιτζίκια. Σκοπός τους είναι να προσελκύσουν τα θηλυκά για ζευγάρωμα, με κάθε είδος να εκπέμπει σε διαφορετική συχνότητα για να αναγνωρίζεται από τον σωστό σύντροφο. Τα αρσενικά παράγουν τον νεκοφαντικό ήχο τους μέσω των τυμπανικών οργάνων. Δύο μεμβράνες στην κοιλιά τους δονούνται με ταχύτητα έως 500 φορές το δευτερόλεπτο, ενώ η κοιλιά λειτουργεί ως φυσικό ηχείο ενισχύοντας τον ήχο. Τα τζιτζίκια εμφανίζονται μόνο το καλοκαίρι, καθώς είναι ψυχρό αίμα και χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες για να ενεργοποιηθούν. Βγαίνουν μαζικά από το έδαφος όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει σταθερά τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου για να αναπαραχθούν. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους το περνούν κάτω από το έδαφος ως προνύμφες, τρεφόμενες με ρίζες δέντρων. Ως ενήλικα, ζουν μόνο λίγες εβδομάδες στην επιφάνεια, με αποκλειστικό σκοπό την αναπαραγωγή και τη συνέχιση του είδους. Και οι πληροφορίες έρχονται από το Η Εφημερίδα.
1: Δεν υπάρχει ωραιότερος καλοκαιρινός ήχος, ρε φίλε, από αυτό. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Ναι. Όλη δική μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Ξεκινώντας τον Αύγουστο παρέα.
1: Έτσι.
0: Δύο στην τιμή του ενός, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Και φυσικά δύο στην τιμή του ενός. Συμφέρει. Πάμε.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η κοπέλα πραγματικά ήταν αξιακάπητη.
1: Και ήταν και τόσο λιγερό κορμί και αξιολάτρευτη. Και πάρα πολύ ευγενική.
0: Μιλάμε για την Νίκη Μπακογιάννη, παιδιά, η οποία έσπασε το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εισύψος με 2-0-2. Και έτσι κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 3/8/1996.
1: Και μάλιστα πέρασε στο βιβλίο του Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Γιατί ήταν 1,70. Είναι 1,70 μόνο η Νίκη Μπακογιάννη. Και πήδηξε 2-2.
0: Μάλιστα. Πήδηξε 33 πόντους
1: πάνω από το ύψος της.
0: Μάλιστα. Σωστό. Για να σου πω όμως και κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν έχει να κάνει με ρεκόρ, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Για πες μου.
0: Θα σου πω ότι μπορεί κανείς να σπουδάσει βοηθός βρεφονιπιοκόμων. Και μην το παίρνετε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρές και πολύ χρήσιμες οι σπουδές αυτές.
1: Και ειδικά για τις μαμάδες είναι πολύ χρήσιμες αυτές.
0: Γενικότερα και για τα
1: εκεί
0: μικρά.
1: Εκεί που αφήνεις τα παιδιά, εννοώ.
0: Έτσι, που θέλουν τη φροντίδα τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να σπουδάσετε βοηθή βρεφονιπιοκόμων στα ΙΕΚ Α.
1: Με εξειδίκευση.
0: Βεβαίως. Μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα,
1: 210-4120-714 για Πειραιά,
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Αυτό έχει πολύ πλάκα.
1: Δεν έχει μόνο πλάκα, έχει και μία τρέλα.
0: Κι όμως ισχύει.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
0: Βεβαίως, παιδί μου, ισχύει.
1: Ότι σου φαίνεται φυσιολογικό εσένα.
0: Αυτή την πάθανε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέει τώρα θα μείνουμε εμείς Χριστούγεννα χωρίς λαμπάκια.
1: Με την αμμουδιά. Αυτό είναι.
0: Έτσι. Μαγιόρκα, λοιπόν, πάμε. Και εκεί η Πάλμα λέει στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, είναι τρελή αυτή η Ισπανή.
0: Μέσα σε καύσωνα 40 βαθμών. Και ενώ η Ισπανία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, στην Palma de Mallorca συνεργεία ξεκίνησαν ήδη την τυποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Προσέχουν για να έχουν.
0: Και αυτό έγινε γιατί έχει στόχο, λέει, να εξασφαλίσει ότι φέτος θα έχουμε και έγκαιρη οργάνωση ο Δήμος,
1: ναι,
0: και θέλει να προλάβει καταστάσεις όταν η πόλη κινδύνευε να μείνει χωρίς την παρέλαση των τριών βασιλιάδων.
1: Α, είναι αυτή με τις σημαίες.
0: Μάλιστα, χριστουγεννιάτικα, πριν από 2 χρόνια, έτσι για τις φετινές γιορτές προβλέπεται επέκταση του στολισμού σε περισσότερες γειτονιές της πόλης, που θα αρχίσει πολύ νωρίτερα.
1: Να το πούμε αυτό στους ελληνικούς δήμους, να πάθουν καρδιακή προσβολή όλο το δημοτικό συμβούλιο.
0: Μα σε παρακαλώ πολύ τώρα, Αύγουστο μήνα και μου βάζεις χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σε παρακαλώ.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι επίσης αστείο.
1: Δεν είναι, ισχύει όμως.
0: Ναι, αλλά είναι αστείο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, έχουν αλλάξει οι εποχές. Ναι. Διότι το χρήμα πλέον το υπολογίζει διαφορετικά.
0: Το υπολογίζει διαφορετικά.
1: Να πιάσει περισσότερο τόπο.
0: Ναι, αλλά και αυτό. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι Αμερικανίδες τουρίστρες ότι το κάνουν στην Ευρώπη και υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό.
1: Και πρόσεξε να δεις, αρχίζει και επεκτείνεται και στις Ευρωπαίες αυτό.
0: Και κάτσε να δούμε για τι πράγμα μιλάμε.
1: Για πες.
0: Η νέα παγκόσμια τάση θέλει τους ταξιδιώτες να αλλάζουν συνήθεια με αντιλιακά ως σουβενίρ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το 2023 το Euronews, όλα ξεκινάνε από τα social, έτσι, ναι, ανέφερε ότι το TikTok είχε μετατρέψει τα γαλλικά φαρμακεία σε τουριστικά αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι όλα τα reels από το TikTok συζητούσαν και δείχνανε γυναίκες οι οποίες μπαίναν σε γαλλικά φαρμακεία και μαζεύανε τα αντιλιακά, λες και ήταν κουνούπια.
1: Ναι.
0: 3 χρόνια μετά, τα περιοδικά μόδας χαρακτηρίζουν την επίσκεψη αυτή ως must. Όχι μόνο στη Γαλλία, γενικά.
1: Έτσι.
0: Η αντιλιακή κρέμα βρίσκεται πάντα στη λίστα, γιατί μιλάνε και οι επιστήμονες γι' αυτό και λένε ότι πρέπει να τη φοράμε χειμώνα, καλοκαίρι, άντρες, γυναίκες. Και τα πιο περιζήτητα προϊόντα έρχονται είτε από τη Μεσόγειο, είτε από την Ασία.
1: Μπράβο μας.
0: Δηλαδή,
1: ως Μεσόγειο.
0: Ναι, είτε τον Ειρηνικό. Μα. Γιατί όμως. Αυτό που ξεκίνησε, οι Αμερικανοί ταξιδιώτες δεν έχουν τις ίδιες ποιότητες αντιλιακά όπως εμείς, διότι το FDA, ο δικός τους οργανισμός δηλαδή
1: φαρμάκων
0: δεν επιτρέπει τα προηγμένα φίλτρα UV. Αυτό σημαίνει ότι είτε τα βάζουν, είτε δεν τα βάζουν, το έγκαυμα το έχουν αγκαλιά. Οπότε σου λέει, αντί να γυρίσω κόκκινη,
1: έτσι είναι, αγάπη μου,
0: να γυρίσω με αντιλιακό.
1: Ας πάμε μια βόλτα, ας πούμε, μέχρι την Ελλάδα να πάρουμε και το
0: δεν
1: αντιλιακό.
0: Έχουμε εμείς εδώ ελληνικές εταιρείες
1: εξαιρετικές.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούνε.
1: Ναι. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι όμως. Εντάξει, εγώ θέλω να παίρνω και ένα τσολιαδάκι.
0: Τσολιαδάκι, όταν λες να πάρεις ένα τσολιαδάκι.
1: Ή ένα παρθενώνα σε μικρό ομοίωμα.
0: Α, μάλιστα. Θα το πάρουν και
1: αυτό. Ή ένα τέλος πάντων τέτοιο μαγνητάκι ψυγείου με ένα ανεμόμυλο.
0: Θα το πάρουν και αυτό.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα πάρουν και αγκαλιά τα αντιλιακά.
1: Θα μπορούμε να δίνουμε με ένα τέτοιο και ένα αντιλιακό.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.

0: ψάξε εσύ τώρα να βρεις, ας πούμε, Αύγουστο μήνα ψυκτικό. Μωρέ, και τους άλλους μήνες.
1: Και ηλεκτρολόγο. Και την πληγή. Πάντων, γιατί δεν μιλάς για την πληγή.
0: Ένα καλό, βέβαια. Και ένα καλό συνεργείο.
1: Ραντεβού. Έτσι. Να κλείσεις για το αυτοκίνητο.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, και πού θα πέσεις.
1: Σωστό.
0: Και αν ξέρει αυτός.
1: Ακόμα πιο σωστό.
0: Πού μπορεί να το μάθει, λοιπόν, για να γίνει πετυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός.
1: Στις ανώτερες σχολές Α, εκεί που υπάρχουν σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο. 210-41-27-14
1: 210-52-79-500
0: ή τέλος πάντων μπορείτε να κάνετε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Και πάμε τώρα σε αυτό που αγαπάς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, στην ενότητα του Summer Songs,
1: ναι,
0: της εισαγωγής, βάζουμε τα τραγούδια τα οποία
1: σύμφωνα
0: με το Billboard έχουν τα περισσότερα δισεκατομμύρια, θα
1: streaming.
0: Streaming.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν θα βάλουμε τραγούδια τα οποία βάσει το Airplay,
1: ναι,
0: έτσι, είναι αυτά που ακούγονται περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορεί και να τα ξέρω. Για πες.
0: Λοιπόν, Teddy Swims.
1: Ναι.
0: You know Teddy Swims.
1: I know.
0: Και Bad Dreams.
1: Ωραίο.
0: Παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο του 24 το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ του, I've Tried Everything But Therapy.
1: Καλός κι αυτός.
0: Έτσι. Ο πατέρας του τον μίλησε στη soul μουσική, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι.
0: Σε νεαρή ηλικία, ακούγοντας Marvin Gaye, Stevie Wonder και Al Green.
1: Μα...
0: πάρα πολύ τον εκτιμώ. Το πραγματικό του όνομα, πρόσεξε, είναι Jaden Colling Dimmesdale.
1: Dimmesdale.
0: Dimmesdale.
1: Α, Dimmesdale.
0: Ναι. Πώς προκύπτει το Teddy Swims, το Swims, από το ακρονίμιο Someone Who Isn't Me Sometimes.
1: Καλό.
0: Έτσι.
1: Καλό.
0: Στις 8 Ιανουαρίου του 2025 ο Swims και η κοπέλα του Erase Wright ανακοίνωσαν ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. 27 Ιουνίου ανακοίνωσαν την γέννηση του γιού τους.
1: Να του ζήσει.
0: Πάμε. Πάμε λοιπόν, έτσι, Teddy Swims παιδιά και έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, για πες το ρε παιδί μου.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε, Bad Dreams.
1: Bad Dreams, αυτό εννοούσες.
0: Ναι.
1: Bad Dreams, αυτό εννοούσες.

0: Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, έτσι. Και είναι καλό κομμάτι, ναι.
0: Ναι. Και αυτός καλός.
1: Μια χαρά είναι και αυτός.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Και πατέρας νέος. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Για σήμερα.
0: Για σήμερα.
1: Αρχή εβδομάδας.
0: Έτσι.
1: Αφού τα καταφέραμε.
0: Παιδιά, ήταν μαζί σας δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Αγαπητοί μου φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Είπαμε, είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι μου στέλνετε πολλά ωραία μηνύματα από παραλίες, από πισίνες, από διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα. Εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στις επάλξεις. Μπορεί να κάνουμε καμιά διούλα, θα δούμε. Εξαρτάται φυσικά έτσι και από τη δική μας διάθεση οικονομικά, χρονικά, αλλά και από το πόσο πολύ μας θέλετε στις εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφω σε λίγο.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback. Έτσι λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά στη Σαλόμη και υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε μία επέτειο, ημέρα ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Gloves. Τώρα, σαν σήμερα το 1844, διεξάγονται οι εκλογές, πρώτες εκλογές στην Ελλάδα, επί Όθωνα. Σαν σήμερα το 1923, επίσης, ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε

0: γελασμένη και έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και θα σας πω το αγαπημένο μου tip. Φρούτα όπως το καρπούζι, το πεπόνι και τα σταφύλια βοηθούν σημαντικά στην ενυδάτωση. Φρούτο-σαλατίτσες, πετάξτε μέσα και 3-4 παγάκια να μείνουν δροσερές. Είναι το καλύτερο σνακ γεύμα για το καλοκαίρι. Και εντάξει, και λίγο τυρί. Οκ, το έχουμε.

ακόμα μία φορά. Πέστε μου ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot. Και ο Jack Norris, θέλω να σας πω πως είναι ο μόνος που μπορεί να χρεώσει το κινητό του στο 100% σε λειτουργία πτήσης χωρίς φόρτιση. Οκ. Okay.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρύς.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 5 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Βρίσκεται και επιλέξαμε το Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Μπορείς να σβήσεις έναν άνθρωπο από τη μνήμη σου, αλλά μπορείς να το σβήσεις και από την καρδιά σου. Ο Jim Carrey και η Kate Winslet πρωταγωνιστούν σε μια πρωτότυπη, ρομαντική και βαθιά συγκινητική ιστορία αγάπης που συνδυάζει επιστημονική φαντασία και ανθρώπινο συνέστημα πραγματικά με μοναδικό τρόπο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Και φυσικά ραντεβουδάκι αύριο, ίδια ώρα και ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι.

0: έντονη άσκηση, μπυρμπύρη αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπυρμπύρη ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: One hit after another.

Frank Fala, Wait For You. Και για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω εάν όντως περιμένατε, όχι ειδικά για μένα, αλλά για να ξεκινήσουμε τι άλλο, το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τα 100 πιο top κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή, εδώ μέσα από το International Top 20 και το Media Inspector και φυσικά την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Άρε ζέστες τρελές και παλαβές που λέει και ένας φίλος. Τι να κάνουμε κιόλας, okay, είπαμε, Ιούλιος ο πιο καυτός μήνας της χρονιάς. Κατά τα άλλα όμως, κατά τα άλλα με λιγάλα. Θα είμαστε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο. Και όπως είπα, είναι η πρώτη εβδομάδα που ξεκινάμε βεβαίως το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια τα οποία πλησιάζουν στην

Το Edge of Desire είναι σαφώς ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει και παραμένει βέβαια μέσα στα δημοφιλέστερα εδώ στον ελλαδικό χώρο. Αγαπημένο κομμάτι, δεν το συζητώ. Παίζει πάρα πολύ στα ραδιοφωνά όλης της χώρας, Jonas Blue. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και στη συνέχεια ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν θέλει πολλά σχόλια. Νομίζω τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει δείξει ποιος είναι. Ο λόγος για Sombre και 12 to 12. Ένα τραγούδι το οποίο οριακά δεν έχει μπει στην 20άδα, μπήκε δηλαδή για μια εβδομάδα και βγήκε. Ακούτε πάντα το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα από την AFPI εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. One hit after another.
10: Hey. Yo, what's good?
11: Hey, beautiful.
10: Oh, so beautiful.
11: Yeah, nice. I apologize. Together. I know I fucked up.
10: I just hope that you want to spend more

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Νομίζω ότι μάλλον η ίδια περνάει αυτή τη φάση, τούτη εδώ την περίοδο, training season, όχι όμως για πριν το γάμο, αλλά για μετά, για να τον συνηθίσει. Dua Lipa, αγαπημένη Dua Lipa, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι είναι η disco queen της Ευρώπης. Αλλά παρά το γεγονός ότι και στην Αμερική αρέσει πάρα πολύ, δεν το συζητώ σε όλο τον κόσμο, όμως νομίζω ιδίως στην Ευρώπη είναι η νέα disco queen. Και έχει νομίζω και μέλλον μπροστά της, φαντάζομαι. Και από Dua Lipa πάμε σε Hugel, Topic, Aras και φυσικά I Adore You. Το τραγούδι το οποίο και στην Ελλάδα ήταν στην κορυφή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα βεβαίως το αγαπάμε.

Ο Teddy Swim στο τελευταίο χρονικό διάστημα στα social του κάνει διάφορες παράξενες αναρτήσεις του τύπου «Σας αρέσω ακόμη» κτλ. Παρά το γεγονός ότι τα τραγούδια του ακούγονται βεβαίως όλο τον πλανήτη συνέχεια. Αλλά γενικά ένας καλλιτέχνης που έχει αποδείξει ότι ξεκίνησε διαφορετικά, συνεχίζει την πορεία του διαφορετικά από τους άλλους καλλιτέχνες και το κυριότερο δεν έχει γίνει διαφορετικός όπως λένε και οι φίλοι του. Στο ίδιο σπίτι, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σούπερ μάρκετ κτλ. Εγώ το έχω πει, είμαι fan του Teddy Swims. The Door. Τώρα, ένα κομμάτι που σίγουρα δεν θέλει πολλά σχόλια, παραμένει μέσα στην 20άδα. Νομίζω θα τα ακούμε όλο το χειμώνα. Ο λόγος βέβαια για τι άλλο, Τζανάντο και Ζέιν.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.

0: Για κάθε βόλτα στον ήλιο υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat της Ελλάδας από την FBI. Είμαι ο Κώστας Θεόπουλος και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα. Doha Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έπαιξε, παίζει ακόμη, όχι πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, είναι από τα κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εικοσάδα. Ο επόμενος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται καμία απολύτωση, δεν το συζητώ δηλαδή, παρουσίες ιδιαίτερη. Το Αζιζάμ, ακόμα και τώρα σαρώνει, το κομμάτι της Άνοιξης, το οποίο θα έλεγα μάλλον ότι είχε ξεκινήσει να είναι από τον χειμώνα ήδη big hit. Ed Sheeran, ο οποίος νομίζω κάθε 6 μήνες σίγουρα βγάζει μια νέα επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια.

Bad memories, κακές αναμνήσεις. Τουλάχιστον οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να τις φέρνουμε κατά νου. Βέβαια, θα μου πεις ρε Σιτόπουλε, καμιά φορά οι αναμνήσεις γενικότερα έρχονται ουρανοκατέβατα ή τέλος πάντων μπορεί να μην τις καλούμε, έρχονται μόνες τους. Θα συμφωνήσω. Αφήνουμε πάντως το τι λένε οι ψυχολόγοι και μόλις τώρα ακούσαμε Μεντούζα μαζί με James Carter. Εσείς ακούτε πάντα το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας, International Top 20 και φυσικά το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, όπου έχουμε μαζέψει τα 100 πραγματικά καλύτερα κομμάτια. Και όταν λέω καλύτερα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι είναι αυτά τα οποία ζητήθηκαν πάρα πολύ, παίχτηκαν πάρα πολύ και παίζουν ακόμα πολύ. Τώρα για το επόμενο δεν έχω να πω πολλά, κάτι διαφορετικό, είναι οριακά μέσα στην 200 πρέπει να σας πω. Πολύ ωριακά όμως, υπάρχουν αρκετά τέτοια τραγούδια τα οποία okay, καταφέρανε και μπήκανε μέσα στο top 100 και μετά μπήκανε, μάλλον ανάποδα, μπήκανε πρώτα στο top 200 και μετά μπήκανε στην κατοστάδα. Molly Lee, Shenzi, Skilly Berg, Silent Daddy, Shake It to the Max.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We don't stop the music.

μένα αυτό είναι σαφέστατα από τα μεγαλύτερα hit της τελευταίας πενταετίας. Doetsi, Anxiety, ένα κομμάτι που ουσιαστικά ξαναγράφτηκε, ξαναδιασκευάστηκε, ξαναχρησιμοποιήθηκε τρεις συνολικά φορές έτσι. Και βέβαια το τραγούδι είχε πάει και στην κορυφή, είχε μείνει πολύ εκεί και ακόμα ακούγεται πολύ απλά πράγματα. Ενώ στη συνέχεια Houdini και Eminem. Ο Eminem, ο οποίος ακόμα και τώρα, όσο και αν φαίνεται κάπως παράξενο, μετά από πολλά πολλά χρόνια, έχει πραγματικά το δικό του κοινό και το οποίο είναι αυτό που τον διατηρεί κιόλας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Hard 94,2. Χτυπάει.

Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Περισσότερη μουσική.
0: Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Που είναι η αλήθεια, που να τυπείς μια κούφια βελόνα.
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας.
1: Βοήθεια με το καλαμάκι.
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε

Περισσότερες επιτυχίες, περισσότερη μουσική, περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Η ώρα είναι 3. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.